0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits

0: Στο Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω.
2: Fiber to the Room να κάνεις.
3: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι, με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM. Come on, girl. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
1: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
4: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nugs Get Pub Breakfast μέχρι τις 12.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugs Get Pub.
8: Choice FM.
9: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω?
11: Fiber to the Room να κάνεις.
12: Fiber to the Room από τη Sita. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. Sita. Ένα με σένα.
13: More hits coming up next on Choice FM.

Είναι βεβαίως ο δεύτερος ημιτελικός, όπου διαγωνίζεται η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι της Τσάλα. Για να δούμε τι θα γίνει απόψε. Έχω κάτι να σας μεταφέρω και θέλω και τα δικά σας σχόλια στο Viber στο 97 7 10 7 10. Αλλά για την ώρα έλατε, δώστε λίγο.

Όπα, όπα, τσάλα, τσάλα, τσάλα. Λοιπόν, θα σας πω στη συνέχεια τις χώρες που διαγωνίζονται σήμερα. Είμαι σίγουρος ότι αρκετοί είστε σε mood Eurovision και θα μπείτε στη διαδικασία να κάτσετε να παρακολουθήσετε το δεύτερο ημιτελικό με φίλους, με το αμόρε σας και με τα σχετικά, τα παρελκόμενα που λέμε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να μεταφέρω είναι ότι χθες είχαμε την πρόβα που αφορούσε και στους κριτές. Ξέρετε, μια μέρα προηγουμένως γίνεται μια τελική πρόβα που είναι το footage, αν θέλετε, το βίντεο που βλέπουν και οι κριτές για να αποφασίσουν τι βαθμό θα δώσουν οι κριτικές επιτροπές της κάθε χώρας ξεχωριστά. Χθες, για να είμαι ειλικρινής, δεν τα πήγε καλά η Αντιγόνη. Αρχίζω και αμφισβητώ λίγο εκείνο που σας είχα πει για τη δεκάδα. Δεν αλλάζει η άποψή μου ότι είναι ένα ωραίο τραγούδι, ότι έχει καιρό να στείλουμε τέτοιο τραγούδι. Κατά διαστήματα έχω ρίξει διάφορα σχόλια, αλλά υπήρξαν πάρα πολλές αστάθειες στην φωνητική ερμηνεία της Αντιγόνης και επίσης αυτό που μεταφέρουν πολλοί είναι ότι ήταν πάρα πολύ αγχωμένη. Λογικό ή όχι, εντάξει, το έχει κάνει πολλές φορές. Εμένα μου βγάζει να έχει μία, ρε παιδί μου, έτσι, μία πυγμή και μία άνεση στη σκηνή και γενικά το ζει πάρα πολύ όλο αυτό. Δηλαδή είναι κάτι αντίστοιχο με τον Ακύλα. Δηλαδή μιλάμε για μία φήμη που δημιουργήθηκε, μια κατάσταση που υφίσταται, που έχει πάρα πολύ καιρό να το βιώσει κάποιος υποψήφιος της Κύπρου αυτό. Σας μεταφέρω έτσι τα λεγόμενα και τις σκέψεις και τις δικές μου αλλά και της κοινή γνώμης. Τώρα, αν θυμάστε πρόσφατα απάντησε σε ένα comment που έλεγε για τη φωνή της. Και λέει, εγώ έχω αυτήν την χρειά, έτσι είναι η φωνή μου, έχει αυτή τη βραχνάδα και αν δεν σ' αρέσει δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Το πρόβλημα όμως με τη χθεσινή ερμηνεία είναι ότι υπήρξαν αστάθειες. Δεν έχει να κάνει με το αν βγαίνει η φωνή λόγω βραχνάδας, που είναι μια μόνιμη βραχνάδα, αυτό ισχύει, το έχω παρατηρήσει. Υπήρχαν όμως παραφωνίες. Λοιπόν, αυτό. Δεν ξέρω αν το είδατε κι εσείς, γιατί υπάρχουν τα αποσπάσματα στο διαδίκτυο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω με περισσότερη μουσική. Αν θέλετε να σχολιάσετε, θα το κάνετε ελεύθερα στο Viber στο 97 710 710. Εμείς παραμένουμε έτσι με την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά, ότι τουλάχιστον θα περάσουμε στον τελικό, που αυτό πιστεύω είναι σίγουρο. Τώρα, από εκεί πέρα τι θα γίνει το Σάββατο δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω. Προφανώς και δεν μπορώ να ξέρω, αλλά θεωρώ εάν συνεχιστεί αυτή η ερμηνεία, δηλαδή εάν βγει με τον ίδιο τρόπο, θα έχουμε πρόβλημα, πιστεύω. Εκτός αν κρατήσουν το ζουμί του τραγουδιού και την ενέργεια και το κούνα το κορμί σου και το εμφανισιακό της όλης υπόθεσης. Choice FM, non-stop 10. Always at the top of the hour. Always the best hits. Choice FM.

David Guetta, Φιτζίν Αλβα Βίλεν, Ava Max, Forever Young, στα 16 μετά τις 7. Σήμερα, thank God it's Thursday, 14 Μαΐου. Λίγο μου τόσο καιρός εδώ στη Λευκοσία, αλλά πάει να βγει λίγο ήλιος, θα δείξει στην πορεία. Σε κανονικά επίπεδα θεωρώ ότι είναι και η θερμοκρασία. Πάντως, εάν τώρα συντονιστήκατε, είστε στον Choice FM 98.2 και 104.3 με την χορηγία της ΣΥΤΑ. Ακούμε παρέα το Choice Breakfast. Και αν θέλεις επιγόντως διακοπές, που λέει και το τραγούδι, αν έχεις το Easy Rewards είναι εύκολο. Εξαργυρώνεις stars και μπαίνεις στην κλήρωση για δύο δωρεπιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ σε Κύπρο ή εξωτερικό. Μέχρι τέλος Μαΐου προλαβαίνεις. Για περισσότερα μπες στο sita.com.cy / rewards. Έχουμε την Στάλο που επικοινωνεί μαζί μας. Είναι μονίμως στον σχολιασμό εδώ στο Choice Breakfast και λέει ήταν παράφωνη ξεκάθαρα, δεν ήταν μία-δύο αστάθειες γιατί δεν άκουγε καλά τάχα. Ας ελπίζουμε ότι θα ακούει καλύτερα απόψε και για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συμμετοχή μας στην Eurovision με την Αντιγόνη και το Τσάλα. Αν θέλετε να σχολιάσετε κι εσείς, εάν πήρε κάτι το μάτι σας, θα στείλετε μήνυμα στο Viber στο 97 710 710. Να ρίξουμε μια ματιά στο ημερολόγιο έτσι εντάχει, αφού σας πω ότι σήμερα θα έχουμε περισσότερα throwback τραγούδια, αφού είναι throwback Thursday. Σήμερα γιορτάζει λοιπόν ο Αριστοτέλης, η Αριστοτέλεια, μάλλον είναι η Αριστοτελία. Η Αριστοτέλεια είναι η Χριστιανά, Αριστοτέλους. Ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισίδωρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Σήμερα είναι η ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Τι αφορά αυτή η ημέρα? Να σας πω ότι τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Μαΐου στο πλαίσιο του μήνα ευαισθητοποίησης για την απραξία και θεσπίστηκε για να ενημερώσει σχετικά με την παιδική απραξία λόγου μια σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά. Η παιδική απραξία του λόγου είναι μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο δυσκολεύεται να προφέρει ήχους, συλλαβές και λέξεις καθαρά επειδή ο εγκέφαλος έχει δυσκολία στον προγραμματισμό και τον συντονισμό των κινήσεων των χιλιών της γλώσσας και της γνάθου. Εάν δεν γνωρίζατε για αυτή τη μέρα, τώρα ξέρετε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω με τον Alex Warren και το Fever Dream και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Choice Breakfast.

Πάτσι Μπακίτς Όλοι Μόνο εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Σήμερα, thank God, it's Thursday! Πάμε να το φωνάξουμε! Εντάξει, αρκετά. Εντάξει. You are more. Δεν θα το φωνάξω τώρα γιατί κουράστηκα. Και δεν έχω πιει καφέ ακόμη, το καθυστέρησα και επηρεάζει λίγο την ψυχολογία. Μπορεί να είναι placebo effect, αλλά εντάξει, δεν γίνεται τώρα μισή ώρα μετά τις 7 να μην έχω πιει καφέ ακόμη. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω την Αθηνά που πηγαίνει σχολείο. Σας ακούμε δυνατά, λέει. Χαίρομαι ιδιαιτέρως. Καλημέρα στη Βαλάντο με τις ωραίες της φωτογραφίες της που πηγαίνει το περπάτημά της καθημερινά. Να χαιρετήσω τον Αντουάν, ο οποίος μου γράφει: όμορφη μέρα. Καλημέρα, φιλάρα μου. Ευχές για μια υπέροχη Πέμπτη για όλους μας. Καλό πρόγραμμα. Πάμε. Γεια σου, ρε Αντουάν, με τα ωραία σου. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Επικοινωνείτε, αν θέλετε, και μέσα από το Instagram, όπου ανεβάζουμε διάφορα ωραία. Και θα δείτε και σήμερα ένα σχετικό βίντεο που αφορά στον σημερινό δεύτερο ημιτελικό. Να χαιρετήσω και τη Γεωργία που μόλις έστειλε το μήνυμά της. Good morning, Georgia. How are you doing? Ελπίζω να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι στο πλαίσιο της Throwback Thursday και αμέσως μετά θα έχουμε το Quiz of the Day. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Georgia που μου λέει: Good morning, Andy. If you do Throwback Thursday, maybe you can put something from by the Chemical Brothers. Thank you. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, Νατάλη μου, δεν κατέβηκα για καφέ σήμερα, δεν πρόλαβα. Καθυστέρησα λίγο να φύγω από το σπίτι και δεν πήγα στο γνωστό μας μέρος. Δώστε ένταση, κομματάρα είναι αυτή.

BB Rexha and Faithless New Religion στα 19 πριν από τις 8. Σήμερα, thank God it's Thursday. Για άλλη μια good morning σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Ποιος άλλος είναι εδώ στην παρέα μας? Χαίρομαι που μου λέτε και τα νέα σας, γιατί μου γράφει η Γεωργία εδώ τα νεότερα που αφορούν στην φαμιλία. Ό,τι καλύτερο εύχομαι, πραγματικά. Καλημέρα από τον Κωνσταντίνο Χρυσοχώ, τον Λεβέντη. Αργήσαμε λίγο για σχολείο, αλλά είναι Who cares Thursday? Τέλεια η μαμά. Τέλεια. Γεια σου, Σκεύη μου. Να χαιρετήσω τον Τζοβάνι, ο οποίος ζητάει τραγούδια. Θα δω τι μπορώ να κάνω για σένα. Ακόμα και στην τηλικότητα, λέει, να βάλεις αυτό το beat, θα γίνει επιτυχία. Μη μου δίνεις ιδέες, Βασίλη. Αλλά ναι, μιλάμε για all time classic tune και όντως έχει κάνει χαμό αυτή η νέα εκδοχή του Insomnia. Το οποίο, εντάξει, είναι άλλο τραγούδι υποτίθεται, αλλά από τη στιγμή που έχει τη μελωδία και είναι βεβαίως με τις ευλογίες των Faithless που είναι κανονικά και στον τίτλο, αντιλαμβάνεστε, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε το quiz of the day. The impossible question. Σήμερα έχουμε impossible question, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία του 2026, αυτό που ψάχνουμε είναι το είδος πολυτελείας στο οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν πολλά. Αυτό λοιπόν που ψάχνουμε σύμφωνα με τα στοιχεία του 2026 είναι ένα είδος πολυτελείας για το οποίο οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν πολλά λεφτά. Ποιο είναι αυτό? Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
4: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνη πίτσα.
5: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
4: Πεπερώνη πίτσα.
5: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
4: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
5: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
4: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
5: Πεπερώνη πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
4: Παραγγελίες στο 2535-0735
5: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
6: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Choice FM.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω?
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Choice FM 104.3 and 98.2.
13: Hits only. Hits only.

0: Ζέινα και Ζανατό, στο 10 λεπτό πριν από τις 8, εδώ στον Choice FM. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου διεκδικείται μέσα από So Easy Rewards δωρεάν διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ξαργυρώσετε τα στάρ σας μέχρι τέλος Μαΐου και να μπείτε στην κλήρωση για τις 2 δωρεάν επιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / rewards. Θέλω να σας πω για το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, που σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα διοργανώνει για 10η χρονιά την ποδηλασία αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου την Κυριακή. Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, στις 9 το πρωί, από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Μπορείς να λάβεις και εσύ μέρος στην ποδηλασία αγάπης ή να επιχορηγήσεις έναν ποδηλάτη και να δώσεις έτσι ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την Next Bike. Πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και το Instagram, ενώ χορηγή επικοινωνίας είναι ο Choice FM και ο Click FM βεβαίως, και το My Life που είναι μέλη του ομίλου Digital Tree. Λοιπόν, πάμε στο ερώτημά μας, αφού ακούσουμε πρώτα τι μας λέει η Νάταλη. Έτσι όμορφα και ωραία που τα λέει. Για να ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Είναι από μόνο του ήδη πολυτελείες ή μπορεί να είναι και απλό και πολυτελείες. Για παράδειγμα, ρολόι σκεφτικά, αλλά μπορεί να είναι και 50 ευρώ και 150.000 ευρώ.
0: Ψάχνουμε κάτι συγκεκριμένο, Νάταλη μου, ή μια συγκεκριμένη κατηγορία, θα έλεγα. Να επαναλάβω το ερώτημα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του 2026, ποιο είναι το είδος πολυτελείας για το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να κάνουν μια σπατάλη? Θα το θέσω λίγο καλύτερα. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Είναι τα δεδομένα του 2026 και αναρωτιόμαστε ποιο είναι το είδος πολυτελείας για το οποίο οι άνθρωποι, οι περισσότεροι άνθρωποι, είναι διατεθειμένοι να κάνουν μία σπατάλη. Ο Βασίλης λέει I can't afford luxury. Ενδεχομένως να μπορούν όμως οι κοράσες σου και η σύζυγός σου, λέω εγώ. Το αφήνω έτσι να αιωρείτε. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Πάμε με τραγούδι για τον φίλο μου τον Τζοβάνι. Έχει καιρό να του μεταδώσω κάποιο κομμάτι. Καλημέρα Κωνσταντίνε μου, τι κάνετε? Καλημέρα μας από την Φαμίλια Θείο, λέει. Αυτοκίνητο κινητό, λέει, ιστάλλω, by the way. Έρχονται τώρα live μηνύματα και δίνω τις λανθασμένες απαντήσεις στον αέρα. Πιστεύω θα δυσκολευτείτε. Το προηγούμενο τραγούδι ήταν το Ζανατό από τη Ζέινα. Θα στο στείλω τώρα να το έχεις γραπτός. Πάμε λοιπόν με τραγούδι για τον Τζοβάνι. Πάμε να ακούσουμε το αυθεντικό Sound of Silence από τους Disturbed, έτσι όπως το ζήτησε. Να ροκάρουμε λίγο πρωινιάτικα, να μπούμε στο καλό το mood.

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά ανατριχιάζω με αυτήν την ερμηνεία και εννοείται πως δεν είναι το αυθεντικό τραγούδι, διότι με ρωτάτε και χαίρομαι που έχετε γνώσεις. Αυτό εδώ είναι το original. Hello, darkness, my old friend. Αλλά εγώ είχα πει ότι είναι το original, με το σκεπτικό του ότι επικρατεί στους εθέρες το τραγούδι με το remix από Cyril. Άρα το σκεπτικό είναι αυτό. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει πάρα πολλές φορές διασκευή. Δηλαδή με κάποια στοιχεία έτσι που βρήκα εδώ, μπορεί να μιλάμε για 180 περίπου covers. Αλλά το αυθεντικό είναι από Simon & Garfunkel του 1964. Είναι ένα acoustic folk τραγούδι το οποίο έγραψε ο Paul Simon τον Φεβρουάριο του 64 και συμπεριλήφθηκε στο debut album των Simon & Garfunkel με τον τίτλο Wednesday Morning 3 a.m.

0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω την Ξένια. Καλημέρα στον φίλο μου τον Νικόλα, by the way, που λέει εδώ την άποψή του. Καλημέρες, thanks για το original του cover των Disturbed. Αρκεψαν και αφακά μου το cover του cover. Άκου και το cover που έκανα η Nevermore, λέει, για κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν το έχω ακούσει, για να είμαι ειλικρινής. Ο Georgian λέει για τους Disturbed που ακούσαμε προηγουμένως. Να χαιρετήσω λοιπόν τη Ξένια που μας λέει για το Quiz of the Day, ξενοδοχείο. Δεν είναι αυτό. Ενώ ο Νικόλας λέει και δεν θα έπρεπε να θεωρείται luxury, αλλά έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, μήπως οι τιμές, μήπως οι συναυλίες, δεν είναι αυτό. Εάν τώρα συντονιστήκατε, έχουμε το Quiz of the Day, όπου ψάχνουμε να μάθουμε ποιο είναι το είδος πολυτελείας για το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι είναι διατηρημένοι να κάνουν μία σπατάλη. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Okay. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε την ώρα, έτσι πως βλέπω τα πράγματα. Ναι, αναγκαστικά αλλάζουμε την ώρα για να μην την αλλάξουμε αργοπορημένα, και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Keep it locked, locked. More hits coming up next.
1: Choice FM. Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate. Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
1: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
3: Choice FM.
2: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο, τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: More hits coming up next on Choice FM.

Non-Stop 10. Η ώρα ξεκινάει με μουσική. Όχι, όχι διαφημίσεις. Μέχρι τις 10. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.

Και έτσι μπαμ μπαμ, σας λέμε και πάλι καλημέρα εδώ στον Choice FM. Στα 6 λεπτά μετά τις 8 είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Όπου stars έχουμε, σχέδια για διακοπές κάνουμε, καθώς με τα ΣΥΤΑ Rewards τα εξαρκυνώνουμε και μπαίνουμε στην κλήρωση για 4 δωροεπιταγές διακοπών αξίας 6.000 ευρώ. Τόσο καιρό σας έλεγα για So Easy Rewards, να μην σας πω και για τα ΣΥΤΑ Rewards. Μιλάμε για 4 δωροεπιταγές διακοπών αξίας 6.000 ευρώ μέχρι τέλος Μαΐου. Όλο αυτό δείτε και εσείς λεπτομέρειες στο sita.com.cy / rewards. Λοιπόν, καλημέρα στην Αθηνά και πάλι. Λέει να κάνω και πάλι την ερώτηση, γιατί μου γράφει για ταξίδια και ρούχα. Σωστά το σκέφτηκες, αλλά δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Να το επαναλάβω το ερώτημα, έχουμε impossible question σήμερα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του 2026, ποιο είναι το είδος πολυτελείας για το οποίο οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να κάνουν μια σπατάλη? Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Καλημέρα Ιωάννα μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Τι ωραία έτσι όπως εκφράζεστε, έχουμε μια άλλη σχέση και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Chicane, salt water. Πω, ναι, θα το ακούσουμε τώρα. Έτσι τώρα, έτσι όπως έστειλε το request σου, θα το ακούσουμε. Στο μεταξύ τα έκανα λίγο μαντάρα προηγουμένως με το τραγούδι Enjoy the Silence. Δεν πειράζει όμως, γιατί ήθελε το... βασικά, ο Giovanni μου ζήτησε το Enjoy the Silence. Εγώ έβαλα το The Sound of Silence. Και μου λέει θυμάμαι διαφορετικά τη φωνή του lead singer. Λοιπόν, πάμε με Chicane. Όλα αυτά στο πλαίσιο της Throwback Thursday μαζί με Moya Brennan στα φωνητικά. Είναι αυτό το υπέροχο τραγούδι Salt Water.

Χοζιέρ και Too Sweet. Προηγουμένως είχαμε μια μικρή παύση γιατί ήμουν στους γείτονες. Έφυγα από το πιλοτήριο και άφησα το αεροπλάνο έτσι να αιωρείται. Αλλά εντάξει, όλα καλά τώρα. Και θέλω και πάλι να σας καλωσορίσω στον Choice FM και το Choice Breakfast. Σήμερα μου βγάζει κάτι περίεργο ημέρα, δεν ξέρω γιατί. Θέλω να πιστεύω ότι είναι απλά στο μυαλό μου. Είναι απλά τα πράγματα, δεν είναι. Βάση περιπτώσει μου βγάζει κάποια αρνητικά συναισθήματα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Ελπίζω να μην είναι κάτι, εντάξει, τι μπορεί να είναι, αλλά τέλος πάντων. Ναι, θέλω να χαιρετήσω την Νάταλη που λέει για τα iPhones, μιλώντας για το Quiz of the Day. Η Ιωάννα ενθουσιάστηκε με το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως, το Salt Water, και ήρθε φλασιά του Φώτη για White Sand, DJ Shah και Robert Miles, Children. Θα το κανονίσω αυτό, ένα από τα δύο θα μεταδώσω στα σίγουρα. Είναι μέρα για Lego, Speedy, Cozy, μακριά από ανθρώπους, λέει ο Φώτης. Θα έπρεπε. Μα τι Lego, πήρα τον Winnie the Pooh και ξεκίνησα από τα, ξέρετε που είναι τα Lego, αυτά τα μεγάλα που στήνεις, που είναι ξέρω εγώ 8-10 φακέλη. Άνοιξα τους πρώτους δύο και έχει νομίζω ένα μήνα και δεν το έχω κάνει ακόμη. Δηλαδή είμαι για τα μπάζα, ξεκάθαρα. Αυτό μαστιγώνομαι. Να χαιρετήσω την Ιωάννα που λέει και εμένα το ίδιο, η μέρα είναι κάπως. Άρα δεν είμαι μόνος μου, έχει και άλλους εδώ στο κοινό μας που νιώθουν περίεργα σήμερα. Το νιώθετε λίγο έτσι? Και δεν είμαι σίγουρος αν έχει να κάνει με την ηλιοφάνεια. Τώρα ούτως ή άλλως είμαι στο στούντιο, πρέπει να ανοίξω το παράθυρο για να δω κάτι. Άρα στο στούντιο προφανώς είναι διαφορετικά τα πράγματα, έχει φώτα. Αλλά το πρωί έτσι που μπήκα στο αυτοκίνητο και ήρθα εδώ, ξεκίνησα έτσι να νιώθω κάτι περίεργο. English weather love. Ναι. Λοιπόν, μ' άρεσε ο τρόπος που το εξέφρασες. Ο Φώτης τι λέει? Είμαι huge Lego fan. Βρες το χρόνο, είναι ηρεμία το Lego. Όντως, ναι, πρέπει να βρω το χρόνο να το προχωρήσω. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Το πάμε πολύ χαλαρά σήμερα, παρόλο που έχουμε και Quiz of the Day, και θα πάμε κατευθείαν σε άλλο τραγούδι το οποίο εσείς ζητήσατε. Αυτό είναι για τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Είναι οι Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Σήμερα στο Throwback Thursday κάνουμε λίγο εναλλαγές και πηγαίνουμε από την rock μουσική στην ηλεκτρονική και από την ηλεκτρονική στη rock. Και έτσι θα το πάμε. Why not?

στο μισάωρο μετά τις 8 εδώ στον Choice FM 98-2-104-3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Θέλω να σας πω για το live link που θα έχουμε την Κυριακή, ένα από τα πολλά live links του Choice FM. Την Κυριακή λοιπόν 17 Μαΐου η Λεμεσός έχει ραντεβού με κάτι ξεχωριστό. Ο Ιερός Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου σας καλεί όλους σε ένα πανηγύρι αγάπης. Είναι από τις 9.30 αυτό το event, 9.30 το πρωί. Να το στηρίξετε όλοι όσοι μπορείτε, μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όπου η αυλή του Αρχαγγέλου γεμίζει με ζωή. Θα έχει καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παιχνίδια για άλλες ηλικίες και πολλά εδέσματα. Τώρα, εμείς θα είμαστε εκεί από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και αναφέρομαι στην αφεντιά μου, αλλά και στο κορίτσι μου, στην Ατάσα Τούρζα μου, όπου βεβαίως εκεί θα σας μεταφέρουμε ζωντανά το κλίμα της εκδήλωσης. Όλα τα έσοδα, και αυτό είναι το σημαντικό, θα διατεθούν για τη στήριξη άπορων παιδιών και οικογενειών. Υποσχέθηκα Throwback Thursday με άρωμα ηλεκτρονικής μουσικής, όπως και rock που ακούσαμε ήδη. Πάμε στο αριστούργημα του Robert Miles και το Children.

0: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Έλα, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: Έχω.
1: Τι? Από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο Δουλευταρά.
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
4: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Κόκτέιλς και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
5: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
6: Choice FM.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω.
9: Fiber to the Room να κάνεις.
10: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Choice FM 104.3 and 98.2.
12: It's only.

Hantrix K-Pop Demon Hunters και Golden στα 8 λεπτά πριν από τις 9 εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ και θέλω να μάθω ευθέως πόσο ακούγονται διακοπές αξίας 6.000 ευρώ. Υπάρχει τρόπος να γίνει πραγματικότητα όλο αυτό, αφού εξαργυρώνεις τα star σου στα Sita Rewards μέχρι τέλος Μαΐου και μπαίνεις στην κλήρωση για 4 δωροεπιταγές για διακοπές αξίας, ναι, μάλιστα, 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / rewards. Είναι πολύ εξτραλάτσιο αυτοί οι άνθρωποι εκεί στην Sita, δηλαδή όσο να είναι. Και δεν το λέω έτσι τώρα. Καταλάβατε, όχι. Με άρχισε να σκέφτεστε, επειδή καμνείς διαφήμιση, καμία σχέση. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πολύ ολοκληρωμένο το πρόγραμμα της ΣΥΤΑ, οι υπηρεσίες της ΣΥΤΑ, η εξυπηρέτηση της ΣΥΤΑ και έχουμε βεβαίως και αυτά τα πολύ ωραία προνόμια της ΣΥΤΑ με τα πλούσια δώρα που είναι κάθε μήνα, κάθε μήνα, κάθε μήνα. Άρα είναι κρίμα, εάν είστε ήδη συνδρομητές, να μην επωφεληθείτε αυτών των διαγωνισμών παύλα κληρώσεων. Λοιπόν, πάμε σε κάτι καινούριο μιλώντας για καινοτομία, γιατί αυτό είναι η ΣΥΤΑ, καινοτομία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εξελίσσεται και για να δούμε πώς εξελίσσεται σε αυτή την περίπτωση το Instagram. Choice Tech News. Choice Tech News. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, αλλά μόλις κυκλοφόρησε νέα λειτουργία στο Instagram με την ονομασία Instants. Νιώθω, επειδή το έχω δοκιμάσει ήδη, μπείτε να δείτε τα δικά μου Instants, ότι προσπαθούν να χαλαρώσουν λίγο το κοινό από την πίεση και την ψυχολογική καταπίεση που περνάμε πολλές φορές στην προσπάθειά μας να κάνουμε περιεχόμενο. Εδώ ούτως ή άλλως δεν μιλάμε για αναρτήσεις, είναι κάτι κοντινό στα story, αλλά βγάζεις τα instant σου που είναι και ο φακός έτσι τετράγωνικός, τέλος πάντων είναι λίγο διαφορετικό το πλαίσιο που έχεις μπροστά σου. Είσαι ας πούμε σε μια συναυλία, βγάζεις την συναυλία χωρίς φίλτρα, χωρίς τίποτα και αυτό το instant εξαφανίζεται μετά από 24 ώρες. Επίσης, εσύ που το έβγαλες, δεν μπορείς να δεις ποιος είδε το instant και πώς είδαν το instant. Γι' αυτό σας λέω ότι προσπαθούν να μας αποφορτώσουν, έχω την εντύπωση. Και το μόνο που μπορείς να δεις είναι ποιοι έκαναν κάποιο reaction σε αυτό το instant. Μπορεί να είναι καρδούλα, μπορεί να είναι χαχά, ξέρω εγώ. Εγώ ήδη έχω ανεβάσει 3 instants από το στούντιο του Choice FM. Μπείτε τώρα στο account μου, Άντι Παναγιώτου, για να δείτε αυτή τη νέα λειτουργία του Instagram, όπου by the way υπάρχει και ξεχωριστό application, αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε και αυτό. Choice Tech News. Choice Tech News.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Qualifood. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάθης αρακάς 1000 γραμμάρια 3,15. Σοφρουλάτε. Όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας 130 γραμμάρια από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό 6x1,5 λίτρα 2,19. Φρουφρού. Κράκερ διέτης ολικής αλέσεως 200 γραμμάρια 1,85. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Property is a lifetime investment. Learn how to choose the right one. Visit www.proberproperty.com.cy and find what you're looking for.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
6: Choice FM.
0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω?
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: More hits coming up next on Choice FM.

Cray, Just Keep Watching, προηγουμένως Bruno Mars, I Just Might, Ed Sheeran, Azizam, και ακούσαμε άλλα τόσα τραγούδια σε αυτό το πρώτο ημίωρο της τελευταίας σημερινής ώρας. Σήμερα, thank God it's Thursday, τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Λέω να υπενθυμίσω το Quiz of the Day για τελευταία φορά. Έχουμε impossible question και να σας πω παράλληλα ότι δεν το βρήκε κανείς. Δεν υπάρχει σωστή απάντηση. Με στεναχωρεί αυτό, να ξέρετε. Αλλά εντάξει, είναι δύσκολο, είναι πολύ impossible. Σύμφωνα με τα δεδομένα του 2026, ποιο είναι το είδος πολυτελείας για το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να κάνουν μία σπατάλη, ο ΑΕΟ? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Η Κριστίν μας έστειλε πάρα πολλά μηνύματα. Λέει για, κάτσε να δω, designer leather goods, iconic handbags, luxurious cars, house, yachts, a good mattress. Κανένα από όλα αυτά. Να καλημερίσω τη Μαριάννα που το ψάχνει ακόμη. Γεια σου Χρήστο, η Ιωάννα είναι στην παρέα μας, όπως και ο φίλος μου ο Φέδωνας που ζήτησε RG και Όμνια και Άρια, και δώστε ένταση τα υπόλοιπα στη συνέχεια, χωρίς πολλά πολλά, έτσι πάμε δυνατά.

0: It's coming up next. Choice FM. Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
1: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
3: Κάθε πεταλιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
0: Choice FM.
4: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
5: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πηγαίνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
0: It's only.

0: Στο φινάλε του σημερινού Choice Breakfast, λίγο πριν δώσω και την απάντηση στο Quiz of the Day, θέλω να σας μεταφέρω τις λεπτομέρειες μερικών event που έχουμε εδώ στον Choice FM, ξεκινώντας από την πεζοπορία πολλαπλής σκλήρυνσης, όπου ο Πανκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Το ραντεβού μας το δίνουμε στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στο χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 το απόγευμα, εκεί όπου η παραγωγή του Choice FM θα σας μεταφέρουν το κλίμα της εκδήλωσης που τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Τώρα, αν θέλετε να πάμε, ναι, πάμε και στο Γκουάπα, το οποίο έχει πρεμιέρα την Κυριακή 17 του μήνα, παίρνουν τα events με τη σειρά, όπου από τις 12 μέχρι τις 10 θα παρελάσουν από τα DEX πάρα πολλοί DJs για να σας μεταφέρουν την εμπειρία του Γκουάπα που έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, και πρέπει να σας πω ότι σας δίνουμε παράλληλα την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα VIP τραπέζι για 4 άτομα πίσω από το DJ Box, όπου ο τυχερός ή τυχερή θα έχει την ευκαιρία μαζί με τους φίλους της να γνωρίσουν τους DJs που θα παίζουν εκείνη τη μέρα και να βγάλουν φωτογραφία μαζί τους. Η κλήρωση θα γίνει αύριο Παρασκευή στην εκπομπή εδώ στο Choice Breakfast. Γι' αυτό στείλτε μήνυμα τώρα στο 97 710 710, γράφοντας Γκουάπα κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Γκουάπα κενό, όνομα επίθετο, αποστολή του μηνύματος στο Viber στο 97 710 710. Αυτά για τα events του Σαββατοκύριακου. Να σας πω από τώρα για την ερχόμενη εβδομάδα, όπου αν είστε gamers, content creators, επαγγελματίες γραφείου ή απλά θέλετε να αναβαθμίσετε το setup σας, θα σας περιμένουμε το Σάββατο 23 Μαΐου στα επίσημα εγκαίνια του showroom του Nitty Shop στην Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εκεί μπορείτε να υποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα, και έχει και κλήρωση για βάουτσερ αξίας 200 ευρώ. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Anthony 642 και Natasha Turza. Συγγνώμη, πηγαίνεις και με άλλους σε live links?
1: Πού είναι αυτό?
0: Στο Nitty. Nitty Shop την ερχόμενη εβδομάδα. Σαν δεν τρέπεσε. Τέλος πάντων, θα είναι ο Anthony 642. Θα του δανείσω για λίγο την Ατάσα. Και από τις 6 μέχρι τις 8, ο υπερταλαντούχος φίλος μας, ο Anthony 642, θα συνεχίσει με ένα δυναμικό DJ set με hits only. Νομίζω τα πάω όλα, δεν το συνηθίζω, αλλά είπα να τα βάλω όλα έτσι στο φινάλε για να ξέρετε τι έχετε να κάνετε. Και σας αφήνω και με την απάντηση στο Quiz of the Day, όπου ψάχναμε τόση ώρα την απάντηση στο ερώτημα που αφορά σε στοιχεία του 2026 και ρωτήσαμε ποιο είναι το είδη πολυτελείας στο οποίο οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν πολλά λεφτά. Και η σωστή απάντηση είναι... Κάτσε, είναι... Οι κρέμες περιποίησης προσώπου. Παίρνει πολλές κορεάτικες κρέμες η Νατάσα. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, έχουμε επίσκεψη. Σας αποχαιρετώ και θα τα πούμε σύντομα. Πάμε παρακάτω. Και εμείς τα λέμε αύριο στις 6:30. Bye bye. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
1: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
4: More hits coming up next on Choice FM.

Και πολύ καλή μας ημέρα να ευχηθώ. Καλή μας Πέμπτη, 14 έχει ο μήνας. Τελειώνει και αυτή η εβδομάδα. Βέβαια ο καιρός μας τα έχει κάνει λίγο. Τι σκόνη είναι αυτή, κάτι ψιλοψυχάλες έριχνε το πρωί, λίγο βροχούλα, τουλάχιστον λακατάμια Λευκωσία έριξε το βράδυ εκεί στις περιοχές μου. Είχα απλώσει και κάτι ρούχα, τα μάζεψα χάλια μέσα στο χώμα, ξέρεις τώρα λέω τον πόνο μου δημόσια, αλλά τι να κάνω ρε παιδιά, τι πράγμα είναι αυτό, τι καιρός είναι αυτός, γιατί έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει, άντε να βρέξει τουλάχιστον, να καθαρίσει αυτό το πράγμα, γιατί και το αναπνευστικό μας και τα μάτια μας, τέλος πάντων, είμαστε λίγο πολύ περισσότεροι τουλάχιστον σαν, όχι ζόμπι να το πω, καταλάβατε, μας ενοχλεί, πολλούς μας ενοχλεί αυτή η ατμόσφαιρα και η σκόνη. Όπως και να έχει, εδώ στην καθημερινή μας συνήθεια και ρουτίνα, Choice FM 98.2.104.3, φυσικά έχουμε ξεκινήσει με non-stop 10, μηνυματάκια διαβάζω στο Viber, στο 97.710.710 και φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Πάμε να ξεκινήσουμε. Choice FM 98.2 and 104.3 Music first. The top of the hour belongs to the Choice FM Non-Stop 10. Non-Stop 10.

Πάμε και σε αυτό το Σάββατο 16 του μηνός, όπου ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει στις 5 το απόγευμα. Δίνουμε ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στο χώρο δίπλα από την πλατεία του Skate Park, Choice FM, και φέτος βρισκόμαστε εκεί. Δεν γίνεται να λείπουμε από αυτή την όμορφη έτσι, εκδήλωση με live link 5 με 7 με Χάρη Παπαθεοχάρους και Τάσο Σταυρίδη να βρίσκονται εκεί και να σας μεταφέρουν το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού κυρίου Γιάννη Αρμεύτη. Choice FM non-stop 10. Always at the top of the hour. Always the best hits. Choice FM.

0: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
1: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Lunch break. Ακακίκο break. Asian γεύσεις που κάνουν τη μέρα καλύτερη. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
4: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
5: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: It's only, it's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only. Choice FM.

Πάμε τώρα και σε αυτή την Κυριακή 17 του Μάη, όπου έχουμε ραντεβού όλοι στη Λεμεσό, στον Ιερό Ναού Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου, σε ένα υπέροχο πανηγύρι αγάπης από τις 9.30 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι στην αυλή του Αρχαγγέλου. Θα γεμίσει ζωή, η αυλή του Αρχαγγέλου, συγγνώμη, θα γεμίσει ζωή με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και πολλά εδέσματα. Live link φυσικά θα έχουμε με τον Choice FM 11 με 1 το μεσημέρι, με Άντι Παναγιώτου και εγώ από δίπλα, έτσι, στο πλευρό του, για να μην κρυώνει το πλευρό. Πάω και εγώ δίπλα στον Άντι, να σας μεταφέρουμε έτσι ζωντανά όλο το κλίμα της εκδήλωσης, να διασκεδάσουμε μαζί. Ελάτε να γνωριστούμε από κοντά, ελάτε με τα παιδάκια σας, με φίλους, με την οικογένειά σας, να περάσουμε υπέροχα. Και φυσικά το πιο σημαντικό από όλη αυτή την εκδήλωση είναι ότι όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη άπορων παιδιών και οικογενειών. Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
0: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Έχει αγώνα? The Nax Head Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Την ώρα χορηγεί, oh my god, η αθλητική pub της Λεμεσού, Nax Head Pub.
6: Choice FM.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
8: More hits coming up next on Choice.

Είμαστε στα 4 λεπτάκια ακριβώς μετά τις 11. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Παρεούλα μου, φυσικά, όπως κάθε μέρα για αυτή την ώρα, έχω το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Μηνυματάκια θυμίζω στο Viber στο 97 710 710. Και πάμε να δούμε μαζί τώρα τρία ζώδια, λέει εδώ πέρα, τα οποία διαθέτουν περισσότερα red flags για μία σχέση, πάντα σύμφωνα με την αστρολογία. Έτσι, δεν τα κατεβάζουμε από το κεφάλι μας. Ό,τι λένε τα άστρα, ρε παιδί μου. Ποια ζώδια πρέπει να προσέχουμε όταν ξεκινάμε σχέση μαζί τους. Βλέπω πρώτο στη λίστα τον Κριό, αφού λέει ότι είναι αυθόρμητος, δυναμικός και γεμάτος αυτοπεποίθηση. Όμως στις σχέσεις συχνά λειτουργεί παρορμητικά. Θέλει όλα να γίνονται εδώ και τώρα. Αυτό που λέμε άντρα θέλω, τώρα τον θέλω. Δυσκολεύεται γενικότερα να διαχειριστεί την απόρριψη ή τις διαφωνίες. Το μεγαλύτερο red flag του Κριού είναι ο εκρηκτικός χαρακτήρας του. Θυμώνει πολύ εύκολα, μπορεί να πει πράγματα πάνω στα νεύρα του που δεν τα εννοεί και γενικότερα είναι εκρηκτικός χαρακτήρας. Αμέσως μετά βλέπω, ακολουθεί ο Δίδυμος, όπου είναι γοητευτικός, επικοινωνιακός και απρόβλεπτος, και κάπου εκεί ξεκινούν και τα προβλήματα. Το βασικό red flag του Δίδυμου είναι η ασυνέπεια. Όχι η συνέπεια, η ασυνέπεια. Μπορεί, λέει, σήμερα να είναι φουλ ερωτευμένος και αύριο να εξαφανιστούν τα συναισθήματα αυτά επειδή βαρέθηκε ή επειδή κάτι νέο του τράβηξε την προσοχή. Παιδιά, μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Μην βάζουμε τώρα όλους τους ανθρώπους με τα ζώδια στο ίδιο τσουβάλι. Απλά τώρα αναφέρουμε τι λέει το άρθρο. Και στο τέλος βλέπω και τον Σκορπιό, ο οποίος είναι το πιο παθιασμένο και μυστηριώδες ζώδιο του ζωδιακού κύκλου, αλλά μαζί με το πάθος έρχεται, λέει, συχνά από δίπλα και η υπερβολή και κουμπώνει. Ένα από τα μεγαλύτερα red flags είναι η τάση, λέει, προς τη ζήλια και τον έλεγχο. Θέλει να γνωρίζει τα πάντα, δύσκολα εμπιστεύεται και όταν πληγωθεί μπορεί να γίνει ιδιαίτερα απόμακρος ή ακόμα και εκδικητικός. Έχει μία ένταση ο Σκορπιός με την οποία, λέει, ζει τις σχέσεις που συχνά κουράζει τον σύντροφό του. Ωραία, εντάξει, αυτά είναι τα τρία ζώδια. Βλέπω ανακεφαλαιώνω μάλλον. Ο Σκορπιός, ο Δίδυμος και ο Κριός. Tired of the talk? Switch to Choice FM. 10 hits every hour on the hour. Choice FM 98.2 and 104.3.

Και έτσι και μαζί με τον Μάιο είμαστε και ο Choice FM γενικότερα σε μια ανεβασμένη διάθεση, γιατί σας ετοιμάζουμε πολύ πολύ όμορφα πράγματα. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι τρέχουν και διαγωνισμοί στο Instagram του Choice FM. Να μπείτε να τσεκάρετε, να λάβετε μέρος και φυσικά να μας ακολουθήσετε, Choice FM Cyprus. Εάν δεν το κάνετε ήδη, θα σας μαλώσω, κάντε το τώρα. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Εάν είστε content creators, αν είστε επαγγελματίες γραφείου, αν είστε gamers, γιατί όχι, ή απλά αν θέλετε να αναβαθμίσετε το setup σας, το Σάββατο 23 του Μάη σας περιμένουμε να έρθετε να γιορτάσετε μαζί με εμάς φυσικά τα επίσημα εγγένεια του showroom του Needy Shops της Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Θα έχετε να υποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή φυσικά σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ, παρακαλώ. Θα είμαστε και εμείς εκεί, ο Choice FM, με live link 4 με 6 το απόγευμα, είδες, το έκανα και το Σαρδάμ, με Anthony Six Fortou και εγώ, παρεούλα, Νατάσα Τούρζα μαζί και Anthony Six Fortou, να περάσουμε πανέμορφα. Και αμέσως μετά τις 6 με 8, ο Anthony θα συνεχίζει να χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only φυσικά. Οπότε σας περιμένουμε, γιατί θα έχει και πολλές προσφορές, όπως σας είπαμε, ειδικές τιμές, και εννοείται θα μπείτε και σε κλήρωση για βάουτσερ αξίας 200 ευρώ.

0: Choice Top 5. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Το Διόνυσος Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
3: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
0: Choice FM.
1: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Πάω τώρα και στους μικρούς μας τετράποδους φίλους. Αναφέρομαι στα σκυλάκια και θα μοιραστώ μαζί σας κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν γνώριζα και έτυχε να το μάθω μόλις πριν από λίγο, αφού είδα συγκεκριμένο άρθρο που αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει 7 δικές της φυλές σκύλων. Και μάλιστα η τελευταία που θα σας αναφέρω μόλις έχει προσθεθεί στη λίστα. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ξέραμε ότι κάποιες φυλές σκύλων είναι από το εξωτερικό. Εγώ προσωπικά δεν ήξερα ότι υπάρχουν και ελληνικές ράτσες. Και βλέπω εδώ πέρα ότι έχουμε το λευκό ελληνικό τσοπανόσκυλο, το οποίο εκτρέφεται, λέει, για τη φύλαξη κοπαδιών στα ελληνικά βουνά και είναι πανέμορφο. Έχουμε το μολοσσό της Υπήρου, έχουμε τον κρητικό λαγωνικό, έχουμε τον ελληνικό ιχνηλάτη ή αλλιώς γκέκα, που έχει, λέει, πάρα πολύ δυνατή όσφρηση, που μπορεί να ακολουθεί, λέει, η ίχνη σε δύσκολα βουνά και φαράγγια για πολλές ώρες χωρίς να χάνεται. Έχουμε τον ελληνικό πειμενικό, το κοκόνι. Τι όνομα είναι αυτό! Το κοκόνι, και είναι και πανέμορφο και γλυκύτατο. Είναι μικρόσωμο, παιχνιδιάρικο και πανέξυπνο. Λέει, ζει εδώ και χρόνια στα ελληνικά σπίτια και θεωρείται, λέει, το κλασικό ελληνικό σκυλάκι. Τι όνομα είναι αυτό, κοκόνι? Τέλος πάντων, κόλλησα. Το ροδίτικο λαδγονικό έχουμε, όπου είναι η νεότερη ελληνική φυλή που έχει προσθεθεί και αναγνωρίστηκε επίσημα μόλις φέτος και ξεχωρίζει για την ταχύτητα και για την εμφάνισή του. Choice FM. Music by choice. It's only.

Everybody από Backstreet Boys. Και αν βρεθεί κάποια στιγμή κάποιος άνθρωπος και με ρωτήσει, ρε Νατάσα, πες μου ένα τραγούδι που σου ξυπνάει κάποιες αναμνήσεις από τα παιδικά σου χρόνια, θα είναι αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Αφού κάθε φορά, παιδιά, που το ακούω, ειλικρινά πάω πίσω και πάω σε εκείνες τις εποχές που δεν θυμάμαι πόσο χρονών ήμουνα. Ήμουνα παιδάκι προφανώς. Και μαζευόμασταν όλα τα κορίτσια εκεί στη γειτονιά. Βάζαμε το συγκεκριμένο τραγούδι στο μαγνητόφωνο, στο CD player, κάτω στη γειτονιά, στις πιλωτές κάτω εκεί στην πολυκατοικία. Και κατεβάζαμε από το νου μας ολόκληρα χορευτικά και τα κάναμε. Και ξέρετε, καμιά φορά που ακούω έτσι κάποια τραγούδια τα οποία κάναμε τα χορευτικά μας και όλα αυτά τα ωραία μας, παλεύω να θυμηθώ τις κινήσεις. Και οφείλω να ομολογήσω ότι δεν θυμάμαι τίποτα. Τέλος πάντων, εντάξει, περνάνε τα χρόνια, αλλά τουλάχιστον μας έχουν μείνει αναμνήσεις από αυτά τα όμορφα, αγνά παιδικά χρόνια που τα περνούσαμε έξω στους δρόμους, στις αλάνες, χωρίς κινητά, χωρίς τηλεοράσεις. Απλά απολαμβάναμε την παιδικότητά μας. Καμία σχέση δηλαδή με τη σημερινή εποχή. Όπως και να έχει, έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Εννοείται, πολύ ευχαριστώ το Διόνυσος Μάνσιον για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου, η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Το Διόνυσος Μάνσιον με αυτή την υπέροχη καταπράσινη αυλή που είναι ανοιχτή και σας περιμένει να πάτε με φίλους, με συναδέλφους, με οικογένεια, με όσους εσείς περνάτε καλά, να απολαύσετε εξαιρετικό φαγητό και ποτό. Και ιδίως τώρα που έχει ανοίξει ο καιρός, τι το καλύτερο, να απολαμβάνεις όμορφες στιγμές στην πανέμορφη αυλή του Διόνυσος Μάνσιον. Τάσος Σταυρίδης, πανέτοιμος να μπει μέσα στο στούντιο, να σας σερβίρει το choice cocktail. Μένετε, συνεχίζετε εδώ συντονισμένοι στους 98,2 και 104,3. Θυμίζω έτσι για να μην ξεχνάτε ότι θέλω να μας ακολουθήσετε και σε social media, Instagram, Choice FM Cyprus, γιατί τρέχουν και πολύ πολύ διαγωνισμοί. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο Πέμπτη σας εύχομαι, θα τα πούμε ξανά αύριο. Φιλιά, φιλιά πολλά. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Έχεις γενέθλια.
1: Ναι.
0: Έφερες τούρτα.
1: Χωρίς ζάχαρη.
0: Να τα κατοστήσεις.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Ωραία.
1: Ναι. Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
0: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
1: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
5: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
6: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Είναι 12.
7: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
9: Και τώρα, Choice FM Non-Stop 10. Η ώρα ξεκινάει με μουσική, όχι διαφημίσεις.
10: More hits coming up next on Choice FM.

Hello, hello, καλό μεσημέρι και καλώς ορίσατε στο καθημερινό Δευτέρα με Παρασκευή στη μεσημεριανή ζώνη 12 με 3 εδώ του Choice FM που ακούτε μπορεί από τους 104,3 ή από τους 98,2 ή μέσα από το choicefm.com.cy ή από το application στο κινητό. Όπως και να μας ακούτε, συγχαρητήρια λοιπόν για την πολύ σωστή επιλογή σας. Καλώς ορίσατε και ξεκινάμε. Εδώ θα είμαστε παρέα έως τις 3. Έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε. Hits only, η επικοινωνία μας μόνο μέσω μηνυμάτων στο Viber 97 7 10 7 10. Και ξεκινάμε λοιπόν το πρώτο παρέα non-stop 10 με Dracula.

Σας κοκτέιλ στα 11 ακριβώς μετά από τις 12 στο συννεφιασμένο. Πλάκα μας κάνει ο καιρός. Τι ωραία πήγαινε. Άντε πάλι, το σενάριο βροχή παίζει για αυτές τις μέρες, να ξέρετε. Λοιπόν, Πεμπτίτσα, 14 του Μάη, ακούστε κάτι πολύ ιδιαίτερο τώρα που έγινε σαν σήμερα το 1939 και είναι αληθινό. Το 1939, σαν σήμερα, η Λίνα Μεδίνα, σε ηλικία 5 ετών, γίνεται η νεαρότερη επιβεβαιωμένη μητέρα στην ιστορία της ιατρικής. 5 ετών. Mm-hmm. Καθώς σε ηλικία λοιπόν μόλις 5 χρονών, 7 μηνών και 21 ημερών έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Πώς έγινε αυτό? Η Λίνα γέννησε λοιπόν ένα αγόρι με κεσαρική τομή, λόγω του γεγονότος ότι η λεκάνη της ήταν υπερβολικά μικρή για να γεννήσει φυσιολογικά εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας της. Σύμφωνα με τον δόκτορ Εδμούντο Εσκομέλ, αυτό έγινε κάπου Παραγουάι, Ουρουάι, προς εκεί, έτσι, ο οποίος δημοσίευσε άρθρο του λεπτομερώς με την υπόθεση σε επιστημονικό περιοδικό, η νεαρή μητέρα είχε την πρώτη της έμεινο ρίση σε ηλικία μόλις 2 ετών. Mm-hmm. Το στήθος της, λέει, ήταν ήδη σχηματισμένο σε ηλικία 4, ενώ στην ηλικία των 5 ετών η λεκάνη της είχε ήδη ανοίξει και τα οστά της είχαν ήδη οριμάσει αρκετά. Όπως έδειξαν όλα τα στοιχεία, η εγκυμοσύνη της Λίνα προέκυψε με το συνηθισμένο τρόπο, okay, όμως η ίδια δεν αποκάλυψε ποτέ τον πατέρα του παιδιού της. Και μάλιστα κάποια στιγμή συλλάβανε και τον πατέρα της για αιμομιξία και τα λοιπά, αλλά δεν είχαν μετά στοιχεία και τον αφήσαν ελεύθερο, αλλά πρώτα εκεί πήγε το μυαλό τους. Λογικό είναι. Αυτά για τη Λίνα. Ναι. Tired of the talk. Switch to Choice FM. 10 hits every hour. On the hour. Choice FM 98.2 and 104.3. I said

Kids Only, Black Eyed Peas. Βεβαίως, βεβαίως. Boom, boom, pow. Θέλετε να κάνουμε μια υπέροχη έτσι βόλτα δίπλα στη θάλασσα? Αν είστε μέσα, κυρίως στους φίλους μας στη Λεμεσό, λέω. Ελάτε λοιπόν στην...

μια καλύτερα να ενημερώσουν τον κόσμο τι συμβαίνει με αυτή την πολλαπλή σκλήρυνση. Εννοείται ότι θα είμαστε εκεί και φέτος με live link 5 με 7 και η εκδήλωση, να πούμε, ότι τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, αλλά και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, του κυρίου Γιάννη Αρμεύτη. Ξαναλέω, η συμμετοχή είναι δωρεάν.

0: Τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers, όλες οι παναρισμένες κοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Serrano Cassius ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Lurpak Soft, βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Lux Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Lay's Ολικής, θαλασσινό αλάτι ή Sour Cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
3: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
4: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την ποδηλασία αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην ποδηλασία αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Bike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only. Hits only.

Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Με Golden επιστρέψαμε και βεβαίως από τα μέσα του άλλου μήνα θα μπει και το Mundial στη ζωή μας. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω 11 Ιουνίου ξεκινάει. Το θέμα είναι ότι ο τελικός είναι προγραμματισμένος για 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium στο New Jersey. Έτσι. Και μαθαίνουμε σήμερα λοιπόν ότι θα περιλαμβάνει και halftime show στα πρότυπα του Super Bowl. Αλλά, ναι. Έχουμε και τα ονόματα των καλλιτεχνών. Μαντόνα, Σακίρα και BTS. Mm-hmm. Βεβαίως η συμμετοχή της Σακίρα ήταν σχεδόν προφανής μετά την ανακοίνωση του Die Die, το επίσημο τραγουδίο βεβαίως, σας έχω πει, του Mundial. Λοιπόν, ενώ τώρα, προσέξτε, η διάρκεια, λέει, αυτής της υπερπαραγωγής στο ημίχρονο, επαναλαμβάνω, halftime show, μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 30 λεπτά. Okay. Γεγονός που ανησυχεί το φύλαθλο κοινό, αφού οι παίκτες δεν έχουν συνηθίσει βέβαια σε τόσο μεγάλα διαστήματα ανάπαυλας και ίσως επηρεάσει την απόδοσή τους. Από εκεί και πέρα θα το κανονίσουν οι γυμναστές, οι προπονητές. 30 λεπτά, μάλιστα. Και Σακίρα και Μαντόνα και BTS. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι, με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM. Choice FM 104.7.

συνέχεια. Talk to me από τον Ταμιάνο και την παρέα του, και σας έλεγα πριν από λίγο για το live link 5 με 7 μεθαύριο Σάββατο για την πεζοπορία, έτσι, και την επόμενη Κυριακή έχουμε και ένα δεύτερο live link πάλι ο Choice FM και συγκεκριμένο ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα, η Τούρζα εννοείται, θα βρίσκονται στο Πανηγύρι Αγάπης που διοργανώνει και φέτος ο Ιερός Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου, έτσι, από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, στο περιβάλλοντα χώρο, και τι δεν μπορείτε να βρείτε, τα πάντα, και καλλιτεχνικό πρόγραμμα και παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και πάρα πολλά εδέσματα, έτσι, 11 με 1 το μεσημέρι. Το σημαντικό είναι ότι όλα τα έσοδα θα διατεθούν για στήριξη απόρων παιδιών και οικογενειών, και εξαίρετο έργο κάνει ο Πάτερ Παναγιώτης εκεί πέρα. Λοιπόν, Beyoncé, Jay-Z, Crazy Love, επιστροφή σε λίγο.

0: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
4: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ραντεβού απόψε. Κλείσε Ακακίκο. Ατμόσφαιρα, γεύση, εμπειρία. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Nighthead Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nighthead Pub.
10: More hits coming up next on Joy FM.

0: Κωνσταντίνη.
1: Ακριβώς, Choice Cocktail, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3 εδώ στον Choice FM, από τους 104,3, από τους 98,2, μέσα από το choicefm.com.cy ή από το application στο κινητό σας. Καλώς ορίσατε. Πάμε για το δεύτερο μέρος και δεύτερο non-stop 10, το οποίο ξεκινάει με Loco Loco.

Είστε έτοιμοι για απόψε το βράδυ? Στρωμένα, έτοιμα από χθες εξάλλου. Τι, ένα ψιλοκαθάρισμα και τα καινούργια, τα εδέσματα λέω, γιατί έχει δεύτερο ημιτελικό, είναι και η Αντιγόνη. 8η λέει θα βγει, οκ, εντάξει. Αλλά εγώ έχω κουτσομπολίο τώρα. Αλίμονο. Όχι για την Αντιγόνη. Για αυτή την άλλη τη ξανθιά, τη Φιλανδή, τη Λίντα Λαμπένιους, ναι, με το βιολάκι της. Έχει ένα στυλ βιογραφικό, είναι γεννημένη λέει το 70, ξεκίνησε το βιολί σε ηλικία 5 ετών, ήταν μεγάλο ταλέντο κτλ. Πήγε να κάνει και διεθνή καριέρα και λέει η ίδια ότι όταν πήγε στην Αμερική, γιατί ασχολήθηκε λίγο και με modeling, εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές δουλειές, δείχνοντας λίγο ότι μπορεί να κινείται άνετα σε διαφορετικούς χώρους της showbiz, λίγο απ' όλα δηλαδή, και μάλιστα ενέπλεξε και τον Donald Trump. Ότι έκανε μια πρόταση, την κάνει μεγάλη και τρανή, αλλά αυτή δεν, και επηρεάστηκε η καριέρα της. Και για 3 χρόνια, το ξέρατε, εγώ δεν το ήξερα, εντάξει. Κάποιοι που ασχολούνται πολύ μπορεί να το γνωρίζουν. Για 3 χρόνια ήταν κουνελάκι. Ναι, ξύλο που θα το φας, του Playboy, στην έπαυλη του Χιού, του Χέφνερ, για τον οποίο έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια. 97-2000 αυτή την τριετία, ενώ έχει αποκαλέσει δεύτερη οικογένεια όλα τα άτομα που είχε γνωρίσει εκεί. Μάλιστα, αυτά. Άντε, καλή επιτυχία, ρε. Επιτυχία, βρε, Αντιγόνη. Τζάλα, τζάλα. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

Hits Only με Pink. Try, try, try. Παρατηρώτε από την ημέρα που βγήκε η βιογραφική ταινία του Michael Jackson, Michael στους κινηματογράφους, συχνά πυκνά έχουμε νέα που, εντάξει, είχαμε πει ότι ήθελε να υποδηθεί το Spider-Man κτλ. Πρόσφατα σας είπα για 4 αδέλφια από την Αυστραλία που τώρα ξύπνησα και είπα όταν ήμασταν μικροί μας κακοποιούσε, ήταν τέρας. Και τώρα εδώ ένα θέμα που αφορά την πανέμορφη Paris Jackson, η οποία εδώ και χρόνια βέβαια είναι σε διαμάχη με τους διαχειριστές της περιουσίας του πατέρα της. Κέρδισε τώρα μία διαμάχη και θα της επιστραφούν, λέει, 625.000 δολάρια. Τώρα, τρώνε από παντού αυτοί φαίνεται οι διαχειριστές. Ο δικαστής στο Λος Άντζελες αποφάσισε ότι το συγκεκριμένο ποσό, 625.000 δολάρια, το οποίο είχε δοθεί ως μπόνους σε εξωτερικά δικηγορικά γραφεία, μάλιστα από τους εκτελεστές της Διαθήκης, θα πρέπει να επιστραφεί στην κόρη του βασιλιά της Pop. Μάλιστα. Ως μπόνους. Αυτά. Ποιος ξέρει και τι παρακάτω κάνουν. Λοιπόν, New Religion. Joyce FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Coming up next. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
1: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
0: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
2: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μες στη ζωή μαζί.
4: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
5: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
6: mylife.com.cy. Το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: It's only.

and video games. Σας κοκτέιλ και για να δούμε τι νέα έχουμε σήμερα. Και είναι και πολύ ενδιαφέροντα. Και ειδικά σήμερα, όχι ότι σε άλλες μέρες δεν είναι δηλαδή. Λοιπόν, το WhatsApp ανακοίνωσε, νέα λειτουργία incognito, ναι. Για συνομιλίες με το Meta AI, μέσω της οποίας οι χρήστες θα μπορούν να πραγματοποιούν ιδιωτικές συνομιλίες με το chatbot, χωρίς η εταιρεία να διατηρεί πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Λέει. Σύμφωνα με τη Meta, όταν ενεργοποιείται η λειτουργία, ούτε οι ερωτήσεις του χρήστη, ούτε οι απαντήσεις της AI θα αποθηκεύονται στους διακομιστές της εταιρείας. Ποιος με μάτιαξε? Στους διακομιστές της εταιρείας, ενώ το ιστορικό, λέει, των συνομιλιών θα εξαφανίζεται και από τη συσκευή του χρήστη. Αχα. Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο οποίος, αν δεν κάνω λάψη, γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, Μαρκ. Χαρακτήρισε τη λειτουργία ως το πρώτο μεγάλο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης όπου δεν αποθηκεύεται αρχείο συνομιλιών σε σερβερς. Μάλιστα. Ωστόσο, οι ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια εκφράζουν επιφυλάξεις για τις πιθανές συνέπειες της πλήρους εξαφάνισης των συνομιλιών και φέρνουν ως παράδειγμα σε περίπτωση που είχαμε μια αυτοκτονία. Πώς θα βρούμε τη συνομιλία και τι οδήγησε στο χρήστη στην πράξη αυτή? Tech and video games on Choice FM. On Choice FM. Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only

3 αλλά από Naughty Boy και Sam Smith. Και ακριβώς 7 πριν από τις 2. Αχ, καλά είναι και τα Resident Evil. Είναι η ώρα των gamers τώρα. Καλό είναι και το Crimson Desert. Καλό είναι και ο James Bond. Αλλά όταν υπάρχει ένα GTA 6, λοιπόν, οι φήμες λέγανε ότι ο Μάιος θα είναι ο μήνας όπου θα μάθουμε περισσότερα και θα δούμε trailer από τον επερχόμενο τίτλο της Rockstar. Έτσι. Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι πλησιάζει η μέρα και τώρα άναψε η φωτιά, ξανά, γιατί φαίνεται ότι έριξε ένα email, λέει, έστειλε η τεράστια αλυσίδα καταστημάτων της Αμερικής, η Best Buy. Πού το έστειλε? Το έστειλε σε κάποιους creators και έλεγε το μήνυμα από το κατάστημα ότι τα pre-orders του GTA 6 θα ξεκινήσουν ή στις 18 Μαΐου ή θα έχουν ξεκινήσει μέχρι τις 21, δηλαδή κοντά, έτσι. Λίγες ώρες πριν την επίσημη ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Take-Two. Για να δούμε. Λοιπόν, Spiller, Groove Jet και επιστροφή σε λίγο. Choice FM. It's only. It's only.

0: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisions the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου, αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
4: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Joyce FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
5: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
6: More hits coming up next on Choice FM.

0: Ψαλίδη.
1: Μεσημέρι Πέμπτη στα μέσα του μήνα και λίγα σύννεφα και λίγος ήλιος και τρίτο μέρος στο σημερινό Choice Cocktail. Λοιπόν, 104,3, 98,2, choicefm.com.cy και ένας τέταρτος τρόπος από το application στο κινητό σας. Πάμε παρέα για το τρίτο non-stop 10, το οποίο ξεκινάει με ένα παλικάρι, το οποίο ανακοινώθηκε βεβαίως ότι θα τον δούμε και μέσα καλοκαιριού εδώ στην Κύπρο, στην ΕΤΚΟ, στη Λεμεσό. Έτσι, Χιουτζέλ θα φέρει και τα κορίτσια μαζί.

14 Μαΐου 2005. Δικαστής στο Springfield της Μασαχουσέτης διατάσσει τον 50 Cent να μείνει καθαρός από ναρκωτικά και να παρακολουθήσει μαθήματα διαχείρισης θυμού για να αποφύγει να περάσει χρόνο στη φυλακή. Ο ράπερ εμφανίστηκε στο δικαστήριο κατηγορούμενος για επίθεση σε τρεις γυναίκες σε μια συναυλία το 2004 αφού πήδηξε στο πλήθος. Music Calendar on Choice FM. Choice FM 98.2 and 104.3.

Sexy Love, θυμηθήκαμε Resident DJs. Λοιπόν, έχω μια είδηση, παιδιά. Ακόμα δεν έχει αναπαραχθεί, ναι, σε ελληνικά site. Δώσανε μια συνέντευξη οι Duffer Brothers, οι δημιουργοί του Stranger Things, έτσι. Από το Netflix έρχεται η είδηση. Λοιπόν, οι οποίοι μίλησαν για το φινάλε του Stranger Things και επιβεβαίωσαν τώρα ότι επειδή το τέλος της Eleven δεν εξηγήθηκε επαρκώς, έτσι να το μεταφράζω, θα έχουν σκεφτεί κάτι για να κάνουν ένα spin-off, να μας εξηγήσουν ακριβώς τι συνέβη με την Eleven, έτσι. Την αφήσαμε κάπου εκεί, πήγε, άντε μην το ξαναπώ τώρα και κάποιοι δυσαρεστηθούν. Τι να κάνει το κορίτσι, είδε και από είδε, πήρε το σάκο στην πλάτη και έφυγε. Για περίμενα από τον άλλο να παίξει εκείνο το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά, τώρα πότε και τι, εντωμεταξύ μέχρι να το κάνουν μπορεί να έχει βγει στη σύνταξη η Μίλι Μπόμπι Μπράουν. Είναι 22 τώρα, την έχετε δει, εντείνεται και χτενίζεται και βάφεται σαν 40. Μέχρι να, τέλος πάντων, εντάξει, αυτά. Okay. Αλίμονο, έτσι θα τα αφήνανε. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που έλεγε και ο Σπύρος ο Καλογύρου. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Από τι? Από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινα στο Δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
6: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun. From 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only.

Είχαμε California Girls μια φορά για έναν καιρό, τώρα έχουμε και American Girls. Από πού όμως διευκρινίζεις, Harry Styles? Λοιπόν, να σας προετοιμάσω από τώρα και να σας πω ότι το επόμενο Σάββατο, το επόμενο 23 του μήνα, ειδικά αν είστε gamers, αν είστε content creators, επαγγελματίες γραφείου ή απλά, και φαντάζομαι για PC gamers, αν θέλετε να βαφθείτε γενικώς το setup σας, σας περιμένουμε στα εγγένεια, επίσημα εγγένεια του showroom του Needy Shop, εδώ στη Λευκοσία, είναι στα Σύνου 45. Στα Σύνου πρέπει να είναι εκεί, ναι, στην Αγία Παρασκευή, το περίπτερο που λένε, εκεί. Λοιπόν, θα έχει εκπτώσεις, θα έχει ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα, θα υπάρχει συμμετοχή σε κλήρωση για βάουτσαρ αξίας 200 ευρώ και θα υπάρχει βέβαια και ο Choice FM 4 με 6 είναι, επαναλαμβάνω, το live link, το επόμενο Σάββατο 23 του μήνα, με Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα. Μετά τις 6 η Τούρζα θα φύγει. Ο Άντωνη όμως θα μείνει. Θα μείνει για setup. Έτσι. Δυναμικό setup με hits only. Λοιπόν, αυτά. Πού πάμε? Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. 15 πριν από τις 3. Choice FM. Voice of your choice. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. Hits only.

Άμπρα κατάμπρα, αλλά ούνα, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και έρχεται σε λίγο ο Άντωνης 642 για Choice 642. Στις 6 βεβαίως ραντεβού με Χάρη Παπαθεοχάρους για Ράσα Ορμένεται εδώ στον Choice FM. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή, ε. Μια χαρά. Στις 12, ναι, στις 12. Bye. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Ο Διόνυσος Μάνσον είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Μάνσον. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Μάνσον. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 17 Μαΐου. Fruit Masters Μύρτιλα 500 γραμμάρια, τώρα 9,95. Fruit Masters Μύρτιλα 125 γραμμάρια, τώρα 2,95. Χοιρινό σουβλάκι από 5,70 το κιλό, τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός λαιμός από 5,80 το κιλό, τώρα 4,45 το κιλό. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
2: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
3: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
4: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: For second-hand items, you go to bazaars. For property, you go to Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
3: Βροντόσαυρος, τυραννόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxhead Pub. Και από γεύση.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Είναι 3.
4: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxhead Pub.
6: Choice FM.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
7: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: More hits coming up next on Choice FM.

0: τσίφρες.
1: Τσιφτετελίζει αυτό λίγο, έτσι. Δεν τσιφτετελίζει λίγο το Ζανάντο? Ρε μανία με τα μπουζούκια και τα τσιφτετέλια. Τι κατάσταση είναι αυτή? Δηλαδή κάτσε ας πούμε. Θα πεταχτώ δίπλα στο κλικ. Ακόμα ένα Joy 642 και σήμερα βέβαιος. Πέφτει με τρέλα η πέφτη σήμερα. Από το περίφτερο στο ελικόφτερο. Oh yes. Α, με ελικόφτερο πρέπει να πηγαίνουμε στις διαβάσεις. Μην ανησυχείς μάρα μου, είμαι καλά. Αλλά και σήμερα πήγε να γίνει κάτι. Αυτή τη φορά με μηχανάκι. Με σκουτεράκι βεβαίως. Με κινητήρα, όχι σκουτεράκι λέει, ηλεκτρικό. Δεν πειράζει, καλό θα είναι όταν να πατάμε το κουμπάκι για να περάσουμε τη διάβαση. Να κοιτάμε κιόλας, να μην πατάμε και να φεύγουμε. Γιατί ποιος ξέρει τι γίνεται. Έχει πολλά ούφο, yeah! Πολλά τα ούφο, yeah! Πολλά και διάφορα σήμερα βεβαίως. Το Choice 642 είναι ο Anthony 642. Με τρέλα οπωσδήποτε παρέα μας φυσικά. Το φοβερό Big Guards. Γιατί άμα η πείνα σας έχει αρχίσει να διαμαρτύρεται, τα εστιατόρια McDonald's έχουν τελείσει, διότι το νέο Big Guards έχει φτάσει και έρθει να μείνει μόνιμα. Δύο μεγάλα ζουμέρα μπιφτέκια, 100% βοδινό, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion και η νέα καταμάχητη Big Guards sauce ενώνονται για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Λοιπόν, Big Guards τώρα στα εστιατόρια McDonald's και Silence Your Big Hunger. Με τρέλα και σήμερα Φαρρούκο, J Balvin στο 6 AM στον Choice FM.

Ήταν, έχει ώρα που το τραγουδάω από μέσα μου και λέω να κάνω κάνα έτσι ψηλό λαϊκό στο together, να δούμε πώς βγαίνει ο Γκέτα, να μην με ακούσει μόνο, γιατί θα λείψω από το Joyce, θα με πάρει στα εξωτερικά και θα μου πει έλα εδώ να κάνουμε vocals. Θα κάνουμε vocals. Λοιπόν, μιλώντας για vocals, tonight είναι η δική μας σειρά. Ωραία, είμαι το Τσάλα, θα το δούμε σε λιγάκι αυτό. Πριν όμως θα πάμε σε ένα ωραίο, πολύ όμορφο event. Μιλάω για εσάς τους gamers, ή αν είσαι gamer, ή αν είσαι content creator, επαγγελματίας γραφείου, ή απλά θες να αναβαθμίσεις το setup σου. Σάββατο 23 του μήνα, το άλλο Σάββατο. Λοιπόν, θα έρθεις να γιορτάσουμε παρέα τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στην Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Λοιπόν, εκεί θα υποφεληθείτε βέβαια και εκπτώσεις και των ειδικών τιμών και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για βάουτσερ αξίας 200 ευρώ, παρακαλώ. Yes, yes, Choice FM Live Link 4-6 απογευματάκι. Θα είμαι εγώ με την Ατάσα και αμέσως μετά θα παίξουμε και μουσικάρες. Λοιπόν, με hits only από τον αγαπημένο σας Choice FM.

Εξαιρετικές κιθάρες, απίστευτα basslines και βέβαια εξαιρετική μουσική. Γιατί την εξαιρετική μουσική στον Choice FM την ακούτε κάθε μέρα 24/7. Ένα λεπτό ρε μάρο μου, δεν έχω δίκιο. Κάθε εβδομάδα, όπως λες και εσύ, ο David Guetta κάνει μουσική, κάνει tracks και συνεργάζεται με τον οποιοδήποτε. Εμείς δηλαδή τι κάναμε, στο πηγάδι. Δεν κατάλαβα. Yeah! Κάθε εβδομάδα κάνει και άλλο track. Δηλαδή, αν με ακούσει εμένα να τραγουδά ένα από τα τραγούδια του και το μιξάω, δηλαδή το ρεμιξάω, το κάνω ένα ρετού τέλος πάντων, να του δώσω 2-3 φωνητικά παραπάνω στο πιο ελληνικό, λαϊκό, ρεμπέτικο, μπουζουκό, σκυλαδικό, ξέρω εγώ. Θα μπει, όπα, όπα, ποιος είναι αυτός, το θέλω να κάνω παραγωγή. Δεν θα του φανεί λίγο παράξενο? Διότι όλοι τα ίδια κάνουν τελευταία σε παραγωγές. Σπανίζουν οι παραγωγές οι οποίες βεβαίως είναι καλές. Λοιπόν, και οι καλύτερες παίζουν τον αγαπημένο σας Choice FM. Μια ακόμα από αυτές είναι αυτή εδώ. Ωραία φωνητικά, εξαιρετικά lyrics. Τρελή παραγωγή από τον master της NU Disco. Μιλάω για τον Purple Disco Machine, Duke Dumont και Nothing But The Thieves. Something on my mind, ladies and gents.

0: more hits coming up next. Choice FM. Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι προϋποθέσεις.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiru Group.
6: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only.

Ωραία lyrics. Λοιπόν, τα οποία βεβαίως γίνονται τεράστιες επιτυχίες, όπως το Bam Bam Bam, Hugh Gale φυσικά. Και εμείς πάμε σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, μιλώντας για μουσικές, μιλάμε για μια δυναμική έναρξη του καλοκαιριού. Ετοιμάζεται το Guapa Beach Bar στη Λεμεσό, επιστρέφοντας για ακόμα μια χρονιά ως το απόλυτο σημείο συνάντησης δίπλα στη θάλασσα. Κυριακή 17 του μήνα, αυτή την Κυριακή, Καταστασιόν de la Dance. Αγαλάλεμε, dance από τις 12 μέχρι τις 10 το βράδυ. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12, μέχρι τις 10 το βράδυ, το Guapa ανοίγει πόρτες και γίνεται το έλα να χορέψεις. Αυθεντική καλοκαιρινή διασκέδαση, μεγάλο το line-up. Εσείς βεβαίως, για να διεκδικήσετε, ακούστε τώρα τι διεκδικείτε εσείς για τη συγκεκριμένη μέρα. Γράφετε Guapa, κενό ονοματεπώνυμο, την ηλικία σας, θα το στείλετε στο, στο 97-7-17-10 στο Viber. Λοιπόν, Guapa κενό στοιχεία στο 97-7-17-10 στο Viber και μπαίνετε στην κλήρωση για VIP τραπέζι για 4 άτομα. Πίσω από τον DJ Box βεβαίως. Ο τυχερός θα έχει και την ευκαιρία μαζί με τους φίλους του να γνωρίσουν και τους DJ που παίζουν και να βγάλουν και φωτογραφίες του και δε. Λοιπόν, η κλήρωση την Παρασκευή που έρχεται στον Άντι Παναγιώτη το πρωί στο Μπερέκ. Εντάξει, λοιπόν, Guapa και ενώ στοιχεία στο 97-7-17-10 στο Viber.

εδώ στον Choice FM, τη φασαρία του και σήμερα ο Άντωνης Ιτφορτού. Ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright και σήμερα φυσικά. Και χαμογελαστεί, έτσι. Έχουμε και λέμε, τρέχουμε πολύ ωραία πράγματα. Γεγονός, συνέχεια. Λοιπόν, με πολύ ωραία event και με πολύ ωραίο χαρακτήρα. Ακόμα ένα από αυτά είναι του Παγκύπριου Σύνδεσμου Πολλαπλής Σκλήρησης, ο οποίος μας προσκαλεί στην 7η την πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 του μήνα, το Σάββατο που έρχεται στις 5 το απόγευμα. Οπότε θα δώσουμε ένα ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο στη Λεμεσό, στο χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park, με το Joyce FM να είναι εκεί φυσικά, με live link 5 με 7 το απογευματάκι. Χάρης Παπαθέο Χάρους και Τάσος Σταυρίδης θα είναι εκεί να μας μεταφέρουν το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χάτζη Στεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού κυρίου Γιάννη Αρμεύτη. Να πούμε εδώ πέρα ότι η συμμετοχή είναι δωρεάν. Είναι πάρα πολύ ωραία η εκδήλωση και θα γυμναστείς κιόλας και βέβαια θα ξέρεις ότι είσαι εκεί για πολύ καλό σκοπό. Άρα, ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στο χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park, το Σάββατο που έρχεται 16 του μήνα, στις 5 το απόγευμα, με το Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρησης για την πεζοπορία 3 χιλιόμετρων. Και ωραίος ο σκοπός και νιώθεις και εσύ άνετα και μάλιστα και νιώθεις πάρα πολύ ευχάριστα. Λοιπόν, που συμβάλλεις και εσύ με τον τρόπο σου σε ένα τόσο ωραίο σκοπό. Λοιπόν, έρχονται περίεργα διάφορα παράξενα, όπως βεβαίως κάθε μέρα στο αγαπημένο σας απογευματινό, βεβαίως εδώ μαζί μας μέχρι τις 6. Στάνταρ, δεν φεύγετε από το Choice X42. Γιατί?

0: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
1: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Sunday 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
6: Λατρεύεις σούσι? Το Ακακίκο σε περιμένει. Φρέσκες γεύσεις σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς. Ακακίκο. Taste the Asian Fusion.
7: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
8: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
9: Choice FM.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: I'm loving it.
0: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: More hits coming up next on Choice FM.

Αυτή είναι η Ray, βεβαίως, στο Where Is My Husband, στον Choice FM, τη φασαρία του και σήμερα ο Άντωνης Ξυπορτού, για ένα απογευματάκι ακόμα. Λοιπόν, μέχρι τις 6 παρεούλα μας με τα εστιατόρια McDonald's. Τώρα θα πάμε να...

εμάς και όλο μας το σόι. Για καλό σκοπό το λέω. Για ακούστε. Το Σάββατο που έρχεται πάμε άνετη χαλαρή μαζί με οικογένεια ή φίλους στη μεγαλύτερη γιορτή για την οικογένεια. Μιλάμε ότι η παρουσία μας μετράει σίγουρα εφόσον τα καθαρά έσοδα θα ενισχύσουν με αγάπη το έργο RMHC Κύπρου που στηρίζει τις οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. Λοιπόν, μας περιμένουν παιχνίδια για παιδιά, φαγητό, γλυκά, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Το ραντεβού μας είναι στο πάρκο της Ακρόπολης στη Λευκοσία από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απογευματάκι. Λοιπόν, και το σλόγγαν βεβαίως είναι «Κρατάμε τις οικογένειες μαζί». Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μπαίνεις στο Facebook και κάνεις follow το Ronald McDonald House Charities Cyprus. Λοιπόν, και μαθαίνεις περισσότερα. Πολύ ωραία πράγματα αυτά. Πολύ ωραίες δράσεις και βεβαίως νιώθουμε κι εμείς πολύ ωραία που παρευρισκόμαστε σε τέτοια event. Λοιπόν, έρχονται Ravin Lina στο πολύ όμορφο Love Me Not, Madison Avenue από το παρελθόν στο Don't Call Me Baby. Πριν όμως ένα πάρα πολύ ωραίο από τους Coldplay μαζί με Beyoncé, Him for the Weekend. Δεν πειράζει, δεν είναι Παρασκευή, είναι Σάββατο, αλλά

Justin Skin, νήμερο Τζάλα. Φέρτε, φέρτε. Λοιπόν, ξεσήκωσε το κοινό η αλήθεια με το ρυθμό του. Η Αντιγόνη μας έτοιμη να πάρει τη μεγάλη πρόκριση. Λοιπόν, εκπροσωπεί το νησί μας φυσικά, το ξέρουμε αυτό, το έχουμε ακούσει. Και εκείνο που επικρατεί στα social media είναι το Today is Challa Day. Today is Challa Day. Tonight, ακόμα καλύτερα, έτσι. Λοιπόν, γεννημένη στο Λονδίνο βεβαίως, στην ένατη θέση αγωνίζεται στον αποψινό ημιτελικό των 18 συμμετοχών και επικρατεί βεβαίως αισιοδοξία ότι φέτος θα πάρουμε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό, σε αντίθεση με πέρσι που δεν τα καταφέραμε. Να πούμε ότι το 18 φτάσαμε βέβαια πολύ κοντά με την νίκη με την Ελένη την Φουρέιρα και το αξεχάστο Φουέγκο, εμφάνιση που έδωσε όθηση στις συμμετοχές μας να ανανεώσουμε το ενδιαφέρον για την Eurovision. Ελπίζουμε τα καλύτερα, ευχόμαστε τα καλύτερα γιατί είναι κομματάρα, χορευτικότατο. Λοιπόν, και παίζουν και χαρακτηρισμοί όπως η Σακύρα στην Eurovision και τέτοια με τα χορευτικά της, ξεσηκώνει τους πάντες η Αντιγόνη. Ευχόμαστε βέβαια το καλύτερο. Τι επικρατεί τώρα στην κατάσταση? Επικρατεί μια πολύ ωραία μουσική με τον τύπο να έρχεται και στο νησί μας. Μιλάω για τον Χιουγκέλ, εδώ με Σολ.

0: έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
4: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά και αν... Είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
5: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
6: Κάθε πεταλιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
7: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: Your music is the answer. Και βεβαίως στην καλύτερη την παίζει ο Choice FM 24-7. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα απογευματινά σας τα μηνύματα στο Viber και στα δικά μου τα social media. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, για ακόμα μια φορά φυσικά, 14 του μήνα με τρέλα και τις καλύτερες μουσικές. Τώρα, αν πεινάσατε, θα μου πεις, όταν από την ημέρα που ήρθε το Big Arts, πότε δεν πεινάμε. Πάντα πεινάμε. Λοιπόν, και αν η πείνα μας διαμαρτύρεται και μιλάω κατάπαυστα, τα McDonald's έχουν τελείσει βεβαίως. Το νέο Big Arts είναι εδώ. Λοιπόν, και ήρθε για να μείνει μόνιμα. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό. Λιωμένο την cheddar, crispy onion και η νέα καταμάχητη Big Arts sauce. Oh yes. Έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Δεν το ψάχνεις πουθενά. Απολαμβάνεις το Big Arts τώρα στα εστιατόρια McDonald's και silence your big hunger. Δεν δοκιμάσατε ακόμα? Πλάκα κάνετε. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright και σήμερα. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε βεβαίως με μήνυμα στο 97.7.17.10 στο Viber. Ναι, το Dance Experience είναι το βράδυ. Σήμερα είναι. Μπερδευτήκαμε λίγο. Happy Hour Τρίτη, 5 με 6 το απόγευμα. Live DJ set από το στούντιο στα Dex είναι ακόμα βεβαίως. Και πάλι στα Dex το βράδυ, εγώ 11 με 12. The Dance Experience, ένα Afro House set σήμερα. Ένα μικρό αφιερωματάκι στην Afro House. Κάποια ψαγμένα Afro. Tonight στις 11 Dan, το Dance Experience στον αγαπημένο σας Choice FM.
1: Choice FM. Make a smart choice. It's only.

guest σε φωνητικά στον DJ Tiesto. Ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright από γεματάκι βεβαίως. Η αρετή λέει που... Κάτσε, γιατί έχασα και το μήνυμα τώρα, τι μου έστειλε. Α, για την πεζοπορία. Για την πεζοπορία 3 χιλιόμετρων του Παγκύπριου Σύνδεσμου Πολλαπλής Κλήρυνσης. Θέλω να μάθει αρετή. Το Σάββατο, αρετή μου, το Σάββατο αυτό που έρχεται 16 του μήνα στις 5 το απόγευμα. Το ραντεβού σου είναι, το ραντεβού μας είναι στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στο χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park, να σου θυμίσω. Με το Joyce FM θα είμαστε εκεί βεβαίως, με live link, Χάρης Παπαδεοχάρους και Τάσο Σταυρίδης, θα μας μεταφέρουν το κλίμα της εκδήλωσης. Η οποία τελεί να πούμε ότι από την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Η συμμετοχή να πούμε ότι είναι δωρεάν. Alright, πάρα πολύ καλός ο σκοπός. Θα χαιρόμαστε βεβαίως, θα χαρούμε πολύ να σας δούμε εκεί. Φυσικά, καλό θα είναι να είμαστε αρκετοί, γιατί ο σκοπός είναι πάρα πολύ καλός. Let's go back. Εδώ είναι η πριγκίπισσα της pop. Μιλάμε βεβαίως για την Britney Spears. Το θυμάστε αυτό, έτσι. Τραγουδίστε στην κίνηση, Καλαραλάουα και ο 642 στον Choice είναι εδώ μέχρι τις 6.

0: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
3: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Shooters στο Nugget Head Pub. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
9: Η ώρα είναι 5. Την ώρα χορηγεί, oh my god, η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nugget Pub.
10: Choice FM.
11: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: More hits coming up next on Choice FM.

0: Μετά από κάποιες άλλες προσπάθειες του Gordo, βεβαίως εδώ ήρθε η επιτυχία με τον Ρενιέ Ζονεβέλ στην παραγωγή του Loco Loco Contigo. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ξεκινάει την τρίτη ώρα σήμερα του Choice 642 με εμένα τον Άντωνη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι να το ακούσουμε αυτό.
1: Η ώρα της εκπαίδευσης. Μια χορηγία του Μάστερ Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
0: Πολύ ωραίο το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, το οποίο βεβαίως προσφέρεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ, δημόσιο πανεπιστήμιο με υψηλές διεθνείς κατατάξεις. Το 600 βεβαίως παγκοσμίων και στη παγκοσμίως και στη δεύτερη θέση στο νησί. Σύμφωνα με το QS World University Rankings, για το 26 στόχος βεβαίως είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στην χρηματοοικονομική ανάλυση, τις επενδύσεις και τη διαχείριση κινδύνων, συνδυάζοντας βεβαίως τη θεωρία με σύγχρονα αναλυτικά εργαλεία. Εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραίο αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα. All right.
1: Η ώρα της εκπαίδευσης. Μια χορηγία του Μάστερ Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων του Τεχνολογικού

0: είναι official release. Να πούμε official release με Faithless. Είναι η Baby Rex εδώ πέρα στο New Religion. Το θρυλικό Insomnia βεβαίως διασκευάζει. Και λίγο πιο πριν ο Justin Bieber με Λούντα Κρίστο. Baby, baby, baby. Καλά ρε παιδιά, εντάξει, να τραγουδήσω πια κι εγώ.
1: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες.
0: Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη ιστοριούλα τώρα. Γιατί σας αρέσουν αυτές οι ιστορίες από ό,τι μου γράφετε κιόλα. Πάμε σε μια άλλη ιστοριούλα. Έχεις 2-3 σκασίματα στον τοίχο του χειμώνα. Ξέρω εγώ, έβρεξε και λίγο παραπάνω η αλήθεια. Λοιπόν, και κάνεις έτσι μια κουβέντα τώρα με το έτερο νήμιση και λες να σου πω: το έχω το κατέχω το αντικείμενο, μην το ψάχνεις. Θα το κάνω εγώ, θα ξύσω τείχους, θα βάλω τα φάρμακα. Λοιπόν, θα τα αφήσω να στεγνώσει, μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου. Και ξεκινάς εσύ τη δουλειά τώρα να πούμε. Ξεκινάς τον τείχο, ξύνεις τον τείχο. Λοιπόν, φέρνεις τα αστάρια, στα έτσι, τα ξέρω εγώ, στα αντιμουχλικά, στα σούπα μου, πες εγώ το μπαγκλαμά. Έχεις βάλει και το ράδιο να παίζει τα δικά σου. Λοιπόν, Choice FM να ακούς και το 642 για να πηγαίνει και η ώρα έτσι μπαμπαμ. Να παίρνεις και το ρυθμό. Λοιπόν, και παίρνει τηλέφωνο κολλητός. Έλα ρε μπρο, τι έγινε? Και ξεκινάει μια κουβέντα τώρα να πάμε για καφέ, για μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου. Να δούμε και λίγο την ομάδα και και αφήνει στη μέση τα αστάρια, τα πινέλα όπου να είναι. Και ο τείχος από αυτός. Λοιπόν, και ακούσα από μέσα, μα πού πας? Δικαιολογημένη η μουρμούρα, αδερφέ. Δικαιολογημένη, οπότε πάρε δουλευταρά τηλέφωνο για να γίνει η δουλειά σου όπως πρέπει. Λοιπόν, γλιτώνεις και τη μουρμούρα και γίνεται και η δουλειά σου σωστά. Αν το έχεις, το έχεις. Αν δεν το έχεις όμως, ποιος το έχει? Ποιος τους έχει όλους μάλλον? Τους ειδικούς, ο δουλευταράς και οι ησύχασες.
1: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και οι ησύχασες. Choice FM. Love your choice. It's only.

Συμπαθέστατη Λόλα Γιάνγκ με το Μέση βεβαίως στον Choice FM, μιλώντας για Μέση φυσικά. Δεν πάει το μυαλό σας αυτό το Μέση, είναι με το Y στο τέλος. Εντάξει, δεν είναι I και δύο S. Λοιπόν, μιλώντας όμως για Μέση, μας ήρθε ο Μέση στο μυαλό και κατευθείαν το Μουντιάλ. Οι επιστήμονες τώρα προειδοποιούν για κίνδυνο ακραία ζέστης για το Μουντιάλ φέτος. Λοιπόν, με το 1 τέταρτο των αγώνων του στο παγκόσμιο κύπελλο του φετινού καλοκαιριού θα μπορούσε να διεξαχθεί σε εξαιρετικά ζεστές συνθήκες. Πιο πιθανό από ό,τι κρατά και βεβαίως μια διάρκεια του προηγούμενου τουρνουά. Όχι, Ας το πάρω καλύτερα όπως το ξέρω, γιατί για να μεταδίδουμε, άμα βάλει και κανένα γκολ η ομάδα μας, θα παρατήσω όλα. Σκοτώ. Να πούμε ότι το 1 τέταρτο των αγώνων στο παγκόσμιο κύπελλο του φετινού καλοκαιριού θα μπορούσε να διεξαχθεί σε εξαιρετικά ζεστές συνθήκες. Πιο πιθανό από ότι κατά τη διάρκεια του προηγούμενου τουρνουά στην Βόρεια Αμερική το 1994 λόγω της κλιματικής αλλαγής, προειδοποίησαν οι ερευνητές σήμερα. Alright, η έρευνά μας λέει ότι δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή έχει πραγματική και μετρήσιμη επίδραση στην βιωσιμότητα της διεξαγωγής παγκοσμίων κυπέλων. Οπότε παίζει ένα μεγάλο τουρνουά ή οτιδήποτε, για τέλος πάντων μεγάλο, παίζει η κλιματική αλλαγή, το έχετε προσέξει. Λοιπόν, και κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού τουρνουά βεβαίως στο βόρειο ημισφαίριο, δηλώνει η Φρυδερίκη Ότο, καθηγήτρια κλιματικής επιστήμης στο Imperial College London. Όχι στο London, νοικοπελιά, Και συνειδήτρια του World Weather Attribution. Αυτά. Αυτή η ομάδα τώρα επιστημόνων εξέτασε τους 104 αγώνες που πραγματοποιήθηκαν από τις 11 Ιουνίου ως τις 19 Ιουλίου σε 16 στάδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Άκου έρευνα τώρα, ψαχτήκαν εκεί να δουν τι έγινε. Λες και... τέλος πάντων, κουβέντα να γίνεται. Εμείς θα πανηγυρίζουμε για τις ομάδες μας κανονικά, θα τα λέμε εδώ κανονικότατα. Θα μου στέλνετε, θα σας στέλνω, θα βγαίνουμε αέρα, θα κάνουμε κατάσταση. Να γίνεται του Μουντιάλ εδώ πέρα στο Joyce. Άρτε μας προς το παρόν, να γίνει το I like the way you kiss me.

0: Choice Top 5. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Qualifood. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49 τώρα 7,99. Μπαρμπαστάθης Αρακάς, 1000 γραμμάρια, 3,15. Σοφρουλάτε, όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας, 130 γραμμάρια, από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος, φυσικό μεταλλικό νερό, 6x1,5 λίτρα, 2,19. Φρουφρού, κράκερ διέτης ολικής αλέσεως, 200 γραμμάρια, 1,85. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
6: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Choice FM.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
9: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: It's only.

Ξέρεις που καταλαβαίνεις το φωνητικό καλά, δηλαδή την όλη παραγωγή, πώς ξεχωρίζεις το φωνητικό, πώς ξεχωρίζεις το baseline, πώς ξεχωρίζεις τις συγχορδίες, τη μελωδία τέλος πάντων. Εδώ πέρα, ας πούμε, παρατηρείς tones and I φωνητικά που φτάνουν πάρα πολύ ψηλά. Όταν φοράς ακουστικά, και εγώ τα ακουστικά μου τα έχω πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατά για να ακούω τη μουσική γενικότερα. Να ακούω και εμένα, λοιπόν, και βέβαια να το νιώθω, γιατί music is the answer, είπαμε. Οπότε, αν βρεθεί κανένα τύμπανο στο δρόμο, εδώ κοντά στη Στροβόλου Σουλίου γωνία, είμαι εγώ. Εδώ θα το φέρετε σε μένα. Λοιπόν, πάμε την Κυριακή, στην Κυριακή 17 του μήνα. Και γιατί η Λαμεσός έχει ραντεβού με κάτι ξεχωριστό, πολύ ωραίο ο σκοπός και αυτός, με τον ιερό ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλια Μονοβόλικου, να μας καλεί όλους σε ένα πανηγύρι αγάπης από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημεράκι. Η αυλή του Αρχαγγέλου γεμίζει ζωή με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και πολλά εδέσματα. Live link του Choice FM 11 με 1 το μεσημέρι, να πούμε, με Άντι Παναγιώτου και Νατάσα Τούρζα, να μας μεταφέρουν ζωντανά το κλίμα της εκδήλωσης, με όλα τα έσοδα να διατίθονται για στήριξη άπορων παιδιών και οικογενειών. Τι καλύτερο να είμαστε εκεί και να αισθανόμαστε και ωραία. Ε, τώρα πού δεν αισθάνεσαι ωραία? Να κάνω ρε παιδιά, εγώ κάνω το δικό μου το κομμάτι από εδώ, να πούμε. Τι να κάνω, προσπάθω με τις μουσικές εδώ να σας φτιάξω λίγο την κατάσταση, να τραγουδάτε λίγο μαζί μου, να γίνετε έτσι λίγο καταστασιών, να φεύγει η κίνηση λίγο πιο χαλαρά. Σταύρου, στη Σταυρού, εκεί στο Falcon, παίζει κατάσταση στη Λευκοσία με την Κυριάκου Μάτση να έχει κίνηση, να είναι κόκκινη. Είδα και προηγουμένως Βυζαντίου και Προδρόμου, διότι έχουν γίνει έργα από εκεί και γίνεται το έλα να σκάψεις. ναι. Λοιπόν, Νικολάου Νικολαίδη στην Πάφο έχει λίγο κόκκινο. Από η Αποστόλου Παύλου είναι η ώρα. Τι ώρα είναι, του καφέ βέβαια. Λοιπόν, στη Λεμεσό παίζουμε με Θεόδωρο Ποταμιανού που έχει αρκετή κίνηση από ό,τι βλέπω. Γεωργίου Αβέροφ, βλέπω λίγο κόκκινο εδώ πέρα. Για Σφυλάξιος με Στέλιο Κυριακίδη γίνεται κατάσταση. Οπότε, αν έχετε κανένα άλλο καντούνι να πάτε, γιατί εδώ μεταξύ να κοιτάτε τα apps, γιατί βάζουν που και που κάτι έργα, κάτι πορτοκαλί με κόκκινα, όπου γίνεται έργο, ας πούμε. Οπότε, να πηγαίνετε από αλλού. Γρηγόρη Αυξεντίου, βλέπω λίγο κίνηση με γρήπα διγενή στη Λάρνακα. Και Χριστόδου Λουκοβίδη, εντάξει, εκεί γίνεται κατάσταση. Οπότε, θυμίζω, οδηγούμε σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας οπωσδήποτε. Δεν τρέχουμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε. Και φυσικά στις διαβάσεις έχουμε λίγο το νου μας, έτσι. Έχει ανθρώπους που θέλουν να κάνουν εκπομπή αύριο, προσέχετε. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι όλα είναι alright, βεβαίως. Αυτό ήταν το Choice X for 2 και σήμερα Πέμπτη. Λοιπόν, παρέα μας στα εστιατόρια McDonald's και το φοβερό Big Arts, το οποίο ήρθε για να αφήσει την πείνα μας άφωνη, γιατί δεν σταματάει. Λοιπόν, φινάλε. Δεν μπορώ να μην κάνω φωνητικά εδώ τώρα. Δεν γίνεται. Το τσάκισα το τραγούδι.

0: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Ρομαντικό ραντεβού.
2: Δείπνο με φίλους.
1: Φαγητό έξω οικογενειακά.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
2: Λαχταριστές μακαρονάδες.
1: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Για ξέγνιαστες στιγμές.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
1: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
3: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
4: Λατρεύεις σούσι? Το Ακακίκο σε περιμένει. Φρέσκες γεύσεις σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς. Ακακίκο. Taste the Asian Fusion.
5: Looking for property? Don't search everywhere. All the properties in one place. Visit www.properproperty.com.cy and find what you're really looking for. Proper Property Marketplace.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
8: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανουλή? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
9: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς. Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Είναι 6.
12: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
14: Choice FM.
12: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
15: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πέμπτη σήμερα, 15 Μαΐου. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Η μέρα λοιπόν όπου η Κύπρος θα διαγωνιστεί στο δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Θα τα συζητήσουμε και θα τα πούμε όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Προς το παρόν να σας πω ότι εδώ στην παρέα μας είναι η Joy Κάρτα της Τράπεζας Κύπρου, που κάνει το χαρτζιλίκι πολύ πιο εύκολο και με όλα τα έξτρας. Είναι κάτι μοναδικό. Επίσης να σας πω ότι είναι εδώ στην παρέα μας και το 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viber. Ελπίζω να έχετε διάθεση, να έχετε ενέργεια, να έχετε όρεξη, να φωνάζετε τζάλα τζάλα. Πάμε να ξεκινήσουμε και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς, μουσική και τα λέμε σε λίγο. Choice FM 98.2 and 104.3.

Επιστρέψαμε λοιπόν και δεν είπα χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια, γιορτή, κάποιο άλλο λόγο έτσι να γιορτάζουν. Χρόνια σας πολλά. Πάμε λίγο να πούμε το ραντεβού που έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έτσι σιγά σιγά όλα αυτά τα οποία ετοιμάζει ή θα είναι εκεί ο Choice FM. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρησης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού λοιπόν στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στο χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Εκεί λοιπόν ο Choice FM θα σας περιμένει σε ένα υπέροχο live link 5 με 7 για να δώσει εννοείται το κλίμα της εκδήλωσης και το ρυθμό κτλ. Θα σας περιμένουμε λοιπόν το Σάββατο για να περπατήσουμε μαζί, να δώσουμε το μήνυμα ότι ναι, είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. 10 massive hits. Zero commercial interruptions. The mission starts at the top of the hour. The hour. Only on Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Πάμε τώρα και σε διαγωνισμό, γιατί το ΚΟΑΠΑ υποδέχεται το καλοκαίρι του 2026. Μια δυναμική έναρξη καλοκαιριού ετοιμάζει το ΚΟΑΠΑ Beach Bar στην Λεμεσό, επιστρέφοντας για ακόμη μια χρονιά ως το απόλυτο σημείο συνάντησης δίπλα στην θάλασσα. Την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 10 το βράδυ, το ΚΟΑΠΑ Beach Bar ανοίγει τις πόρτες του και φέτος το καλοκαίρι εννοείται έρχεται, είναι εδώ, είναι νομίζω η επίσημη έναρξη. Για να κάνετε τις κρατήσεις σας, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο WhatsApp ή να τηλεφωνήσετε στο 96 34 00 00, και αν θέλετε να μπείτε στο διαγωνισμό μας, στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 97 7 10 7 10, εντελώς δωρεάν, γράφοντας όνομα, επίθετο, ΚΟΑΠΑ, και φυσικά μπαίνετε στην κλήρωση για ένα VIP τραπέζι για 4 άτομα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Your FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
7: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Choice FM.
9: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
10: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Όπως σας έλεγα και προηγουμένως, σήμερα η Κύπρος διαγωνίζεται στο δεύτερο ημιτελικό, που είναι και πολύ πιο δύσκολος ημιτελικός για τον διαγωνισμό της Eurovision. Αντιγόνη ετοιμάζεται να βάλει τα καλά της και να τραγουδήσει η τσάλα και να τρελάνει όλους τους Ευρωπαίους. Στηρίζουμε Αντιγόνη, φωνάζουμε εννοείται για την Αντιγόνη, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και αύριο να είμαστε εδώ και να λέμε για τον τελικό. Οπότε σήμερα φαντάζομαι τρώμε, πίνουμε με φίλους και βλέπουμε Eurovision και Αντιγόνη.
1: Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. Hits only.

Έλεγα προηγουμένως για την Eurovision και την Αντιγόνη και σκεφτόμουν, ρε παιδιά, ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι fans της Eurovision. Για παράδειγμα, έχουμε όλοι αυτόν τον φίλο ο οποίος είναι τρελαμένος με την Eurovision, ο οποίος δεν θα φάει, δεν θα πει. Το μόνο που τον νοιάζει είναι να δει την Eurovision, να πάρει σημειώσεις, να ξέρει ποιες χώρες έχουν περάσει, ποιες χώρες θα είναι τα φαβορί κτλ. Επίσης, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι πιο χαλαροί, νομίζω. Μπορεί να ρίξουν και έναν υπνάκο. Κάπως χωρίζεται η παρέα σε όλο αυτό. Σημασία έχει ότι μαζευόμαστε και περνάμε υπέροχα με τον διαγωνισμό της Eurovision. Choice FM. It's only. It's only.

0: does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
5: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
6: Λούμις Αλθέα Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
8: Είχε γόνα, the Nugget Pub.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
11: Choice FM.
12: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
13: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά συντονισμένοι που αλλού, εδώ στον Choice. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε εδώ στην αγκαλιά μας. Πέμπτη λοιπόν σήμερα. Χρόνια πολλά να πούμε σε αυτούς που έχουν γενέθλια γιορτή ή έχουν κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζουν. Και φυσικά να σας πω ότι στην παρέα μας είναι και η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτσιλίκι με πολλά έξτρα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Choice FM, non-stop 10, non-stop 10, 10 hits, every hour, on the hour. Choice FM, 98.2 and 104.3.

Επιστρέψαμε λοιπόν. Έχει γίνει πριν από περίπου ένα χρόνο μεγάλος ντόρος για το χαστούκι που είχε φάει ο Εμμανουέλ Μακρόν από την γυναίκα του, ο πρόεδρος της Γαλλίας. Και πραγματικά, και τι δεν είχε ακούσει μαζί με την Μπριζίτ Μακρόν. Να σας πω ότι έχουν βγει τώρα έτσι κάποιες πληροφορίες ότι ουσιαστικά είδε κάποια μηνυματάκια που έστελνε σε μια Ιρακινή ηθοποιό που της είπε ότι ρε παιδί μου, πρέπει να το παραδεχτώ, της είπε ο Εμμανουέλ, ότι είσαι πάρα πολύ όμορφη. Και κάπως έτσι, τέλος πάντων, όλο αυτό το έμαθε η Μπριζίτ και αντέδρασε με τον τρόπο που αντέδρασε. Δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια ή αν είναι ψέμα, αλλά αυτό ακούγεται, ότι ένα μήνυμα ήταν αρκετό για να φέρει τη ρήξη στο ζευγάρι. Choice FM, non-stop 10. Always at the top of the hour. Always the best hits. Choice FM.

Πάμε τώρα και στην Ρία Ελληνίδου, η οποία ανέβασε ένα story για να ευχηθεί στον Δημήτρη Αλεξάνδρου για τα γενέθλιά του, λέγοντας ότι έχουμε μία μέρα διαφορά, αλλά και 10 χρόνια. Σε αγαπάω πάρα πολύ και είναι η πρώτη φορά που τους βλέπουμε μαζί, που τους βλέπουμε αγαπημένους, που τους βλέπουμε εννοείται να ανεβάζουν φωτογραφίες έτσι και να εύχονται ο ένας στον άλλον. Οπότε να χαιρόμαστε το ζευγάρι, πλέον νομίζω μπορούν να το πούν, να το φωνάξουν, αφού και ήδη το έχουν αποκαλύψει, έτσι. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: Coming up next. Choice
1: FM. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
6: Sunday 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
7: Choice FM.
8: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
9: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

κάνουμε μια στάση και στο φεστιβάλ Κανών, εκεί όπου αναβιώνεται το Too Fast Too Furious, και είδαμε και τον Vin Diesel να παίρνει αγκαλιά την κόρη του Paul Walker, και γενικότερα ήταν, ρε παιδί μου, πολύ συγκινητικό όλο αυτό το οποίο έγινε. Νομίζω Too Fast Too Furious βλέπαμε όλοι όταν ήμασταν παιδιά, έφηβοι πιο μεγάλοι, και βλέπουμε ότι τώρα λοιπόν αποφάσισαν να κάνουν reunion. Μακάρι να τους ξαναδούμε και όλους μαζί, έτσι να τους αποχαιρετήσουμε. Νομίζω ότι ανήκουμε σε μια άλλη γενιά κάπως. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Καλή επιτυχία στην Αντιγόνη. Τα λέμε και πάλι αύριο που αλλού, εδώ στον Choice. Bye! Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
2: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Joyce FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμέφτη. Συμμετοχή δωρεάν.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: fastforward.com.cy. The future of news delivered now exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
7: More hits coming up next on Choice FM.

0: το καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Bike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only. Choice.

0: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
5: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
4: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Next Yet Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
6: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
7: More hits coming up next on Choice FM.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
1: FM. Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
2: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
3: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Κάθε πεταλιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
3: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only. Choice.